104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο πλουτσίν σου, μικρό πράγματα, διάφορα ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί, και

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: ματιές.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
3: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
4: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
5: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
3: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
6: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
3: Πίσω.
7: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
6: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
3: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το, πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Ξέρετε εκείνη την παροιμία με το καράβι που όταν βουλιάζει την κάνουν τα ποντίκια? Αυτή είναι η παροιμία. Αυτοί όμως δεν έχουν καταλάβει ότι το καράβι βουλιάζει. Είναι το My Radio που γίνεται ενημερωτικός, αλλά δεν βουλιάζει το Muppet Show τουλάχιστον. Έτσι θέλω να πιστεύω, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να τα καταφέρω. Και φυσικά βγαίνω μόνος μου στον αέρα γιατί μόνο εγώ. Α, χειροτέρευση κατάσταση.
1: Δεν βουλιάζει γιατί πατώνει.
0: Δεν είστε ανοιχτοί, παιδιά, δεν είστε ανοιχτοί. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση.
2: Ξέρω, σε παρακαλώ.
0: Μίλησε η γυμνή αλήθεια. Τέλος, εδώ είμαστε.
1: Περιμένετε, γιατί η εκπομπή σήμερα είναι θεματική.
2: Βγάλαμε έξω τα μπράτσα. Έχουμε δύο ρόκι εδώ πέρα.
0: Εγώ και ο Χρήστος Γενελής, παιδιά, είμαστε η ακρογωνία ηλίθια αυτή εδώ τη εκπομπή. Βέβαια, έτσι όπως το είπα, ακούστηκε σαν η ακρογωνία ηλίθι. Το αποσύρω από τον φίλο Χρήστο και το παίρνω μόνος μου. Το επομίζω με το ηλίθιος. Δεν πειράζει καθόλου. Σημασία έχει αν νιώθεις ηλίθιος να έρθεις εδώ. Εγώ που νιώθω ηλίθιος, εδώ έρχομαι. Οπότε ελάτε όλοι μαζί όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Γιατί αυτό είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κρίμα να χάσετε τέτοιο ταλέντο ραδιοφωνικό.
1: Αχ!
2: Δεν θα χαθείς, παιδί μου, εσύ.
0: Δεν ξέρω, ελπίζω.
2: Σαν την κατσαρίδα θα είσαι, να ξέρουν αυτοί που μπορεί ενδεχομένως να θέλουν να χαθείς. Ας χαθούν όλα τα άλλα, εσύ θα επιβιώσεις. Έτσι ήρθα πολύ.
0: Τα λέει στο Βασίλη το μεταξύ η Κατερίνα μας. Πολύ καλό παιδί.
1: Έχουμε κάνει boost τώρα που ερχόμασταν στο δρόμο.
0: Το βλέπω το boost της.
1: Πώς. Εγώ δεν της το πείραξα. Έτσι πήγαμε, έτσι ήρθαμε.
0: Η Κατερίνα μας, παιδιά, εντάξει, τώρα κάνει και ζέστη, βέβαια, η αλήθεια είναι. Ναι, και ναι. Ο Βασίλης που κάνει ζέστη έχει αναμανικό, το οποίο όμως δεν φοράει από πάνω τζάκετ.
1: Το έβαλα γιατί λέω, κάτσε ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα πώς θα είμαστε με τα air condition και τα υπόλοιπα εδώ μέσα. Αλλά η φάση σήμερα είναι εκδεθή.
0: Σήμερα η φάση είναι 19 Ιουνίου και όπως έλεγα και στο Χρήστο, παιδί, του λέω, Χρήστο μου, δεν συζήτησαμε διάφορα. Το παιδί καταλαβαίνετε ότι έκλασε πόμουλα χθες με το ξύπημα. Εντάξει, δεν είναι. Είναι αυτό που προσπαθώ να σας εξηγήσω και που, αυτό που ξεκίνησε και όλη την κουβέντα από τη μέση τη σεζόν και μετά που έδωσε εκείνη τη ρημάδα τη συνέντευξη τη Ίση Χριστίδου και είπα ότι θα πατήσω πόδι να αλλάξουν κάποια πράγματα. Θα διεκδικήσω, ρε παιδί μου, και εγώ, όπως διεκδίκησαν οι άλλοι και τα κατάφεραν, που είναι πιο μετά από μένα, έτσι και εγώ. Αυτό είπα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Το πλήρωσα όλη τη σεζόν. Τέλος πάντων, τώρα να τα αφήσουμε αυτά. Μέσα σε όλα, εγώ τι εννοούσα? Το 4 το πρωί. Εννοούσα δηλαδή ότι ό,τι και να γίνει, το 4 δεν θα συνεχιστεί. Γιατί δεν μπορώ άλλο να χαρίσω τη ζωή μου. Τελικά τη χάρισα και την πετάξα στα σκουπίδια. Γιατί τη χάρισα σε ένα ραδιόφωνο το οποίο τελικά αυτοί που έπαιρναν τις αποφάσεις δεν είχαν ποτέ την διάθεση να το συνεχίσουν. Οπότε εμείς ρίχναμε κάρβουνο σε μία μηχανή η οποία τελικά ήταν δρομολογημένη να παροπλιστεί. Για να πάρουμε το καινούργιο, το μοντέρνο, το AI.
1: Το AI μας έφαγε.
2: Το έχει πάθει και η Βανδύ με το στάδωσα όλα και έμεινα στον Άσο. Το θυμάστε?
1: Καρδιά μου στο.
2: Τα έχει πει η Βανδύ, έχει πει πολλές αλήθειες.
0: Να ξέρεις ότι φέτος.
1: Και εκείνο το καπελάκι είχε το ωραίο.
0: Έχεις μετεξελιχθεί ή ανακάλυψες τον.
2: Την εαυτή μου.
0: Την πραγματική εαυτή σου όμως.
1: Η πραγματική της εαυτή. Μια χαρά εκεί μέσα ήταν και περίμενε να ακούσει. Δεν μου φτάνει, θέλω κι άλλο έλικο κοκκίνου να ανέβει στα τραπέζια. Δουλευόμαστε.
0: Γενικότερα
1: για το κομμάτι αυτό του χαρακτήρα, της κουλτούρας και της ιδιοσιογρασίας που κρύβεται μέσα σου.
2: Ρε παιδί μου, σας έχω πει ότι είμαι και του Λιμανιού και του Σαλονιού.
0: Δεν είναι. Είσαι ξεκάθαρα του Σαλονιού. Απλώς γύρω-γύρω έχεις βάλει λίγο λιμανάκι.
2: Όχι.
0: Αυτό έχεις κάνει. Εμπιστεύεσαι το ένστικτό μου.
2: Μα κάνω αναφορές που ταιριάζουν στο κλίμα και στο σταθμό.
0: Αλλά,
2: πάμε στο κόσμο, ας πούμε.
0: Ναι,
2: θα κάνω τζάζ αναφορές.
0: Είσαι ο Μητροπολίτης που φοράει τα ράσα, αλλά στην κάθε ευκαιρία πέταγε το πουλί του έξω. Αυτός είσαι.
1: Μας το έδειξε πρωί-πρωί, κυρία Μπούκα.
0: Μπράβο. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, Κατερίνα μου. Οπότε, πέτα τα ράσα, γίνε παπαροκάς που έγινε τώρα με τα λας.
1: Ναι.
0: Θυμάστε του παπαροκάδες.
1: Βέβαια.
0: Τα πετάξαν τα ράσα οι παπαροκάδες, γίνανε μεταλλάδες, τελειώσαμε. Βγάλανε αυτό που μέσα του πραγματικά είναι. Εγώ δεν κρίνω.
1: Ναι.
0: Κρίνω ίσα-ίσα, κρίνω το άλλο. Κρίνω που ενώ μέσα σου να μεταλλάσσει, φοράει δράσα. Μην το κάνεις αυτό για σένα, για τη δική σου ευτυχία.
1: Βέβαια. Η εποχή τώρα δεν ζητάει να είχαμε παπατράπερ. Με το στίχο τον αντίστοιχο, τον ωραίο να απευθύνεται στη νεολαία, στην κοινωνία.
2: Γενικά υπάρχουν χριστιανικές ομάδες νέων. Μου πετάει αναδιαστήματα στο Instagram και στο TikTok. Οι οποίες έχουν κινηθεί και προς αυτό το χώρο. Δηλαδή έχουν φτιάξει το hip hop τους. Έχουν φτύσει τη χριστιανική τους αλήθεια. Υπάρχουν αυτές οι ομάδες.
0: Στην ίδια πρόταση.
1: Είναι ορολογία καλλιτεχνική.
2: Αυτοί κάνουν hip hop για να προσεγγίσουν αυτά τα κοινά.
0: Στην ίδια πρόταση μην βάζουμε τη χριστιανοσύνη και το φτύνο.
2: Ωραία.
0: Είναι μια αλήθεια.
1: Είναι καλλιτεχνική.
0: Ή συμφωνείς ή διαφωνείς. Μην λες ωραία, αλλά μετά λες όχι.
2: Να το σκεφτώ λίγο.
0: Ναι.
2: Ωραία, και
0: τοποθετήσου μετά κανονικά, ωραία, σαν άνθρωπο.
1: Το σκέφτηκε.
0: Όχι,
1: δεν θέλει. Θέλει το χρόνο.
0: Δώσε λίγο χρόνο.
1: Δεν άκουσα.
0: Λοιπόν, μάπε, αυτό που έλεγα. 6-9-8 καταρχά. 6-9-8, 104, 104 και 6. Ανοίγω πόρτε, ανοίγω παράθυρα, ελάτε. Ό,τι μουσικέ θέλετε είναι και Παρασκευή. Διαλέχτε. Ό,τι όρεξη έχετε να ακούσετε. Πείτε μα το μακρύ σα, το κοντό σα, ό,τι γουστάρετε. Τα παιδιά εδώ θα διαβάζουν. Θα σα δώσουμε και δώρα πολλά σήμερα. Γιατί έχουμε. Γιατί έχουμε και μαγικό μαγιά, να πούμε εμπορικό. Λοιπόν, έλεγα για το Χρήστο. Ότι καταλήξαμε στο ότι ό,τι και να συμβεί, σήμερα είναι Παρασκευή.
1: Είναι.
0: Και έλεγα ότι αυτό η συζήτηση ήρθε, κατέληξε εκεί, γιατί μου έλεγε το παιδί πώς αντέχετε το 4 το πρωί. Πήγα σπίτι μου, ξεράθηκα και ξύπνησε στη μία το βράδυ.
3: Το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, όχι, γιατί πρόσεξε, γιατί το λέω, γιατί το άλλο το ζόρι μας είναι τι ώρα θα κοιμηθούμε, αν θέλουμε να κοιμηθούμε το μεσημέρι, γιατί μετά δεν θα μας πιάνει ύπνος το βράδυ και έχουμε να ξυπνήσουμε 4 το πρωί. 5,
1: ναι, ναι. Ειλικρινά,
0: 4,5.
1: Ναι, την περίοδο μέχρι πριν κάνα μήνα που είχα και δουλειά μετά, ήμουνα πολύ καλύτερα. Δηλαδή ήξερα θα τελειώσω 3-4, θα πάω σπίτι, θα με πάρει μετά να κοιμηθώ βράδυ. Τώρα που γυρνάω πρωί, άντε θα κάνω κάμια γυμναστήριο, καμιά δουλίτσα, αυτά τέτοια. 12 η ώρα
0: επιλογή.
1: Είμαι τελειωμένος. Έρε, παιδιά, πού να σηκωθώ και πού να κάτσω εκείνη την ώρα, δεν παλεύετε.
0: Ναι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς λοιπόν σε όλους όσοι ξυπνούν πάρα πολύ νωρίς το πρωί και ακούνε εμάς να κλεγόμαστε που ξυπνάμε στις 4. Βέβαια και εμείς τώρα έχουμε, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Έχουμε βάλει ένσημα 2 χρόνια στις 4. Εσύ δεν είσαι κατένα φέτος. Εσένα πώς σου φάνηκε κατένα το 4?
2: Θα σου πω. Είναι δύσκολο, αλλά. Άμε για το κούρεμα. Μια φορά δούλευα σε ένα τουριστικό, ναι. Και επίση και ξυπνούσα παρόμοια ώρα.
1: Τουριστικό.
2: Ένα τουριστικό γραφείο. Και έπιανα η πρωινή βάρδια, ήταν 6 ώρα. Και είχε μεγάλη διαφορά, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου εκείνη η δουλειά. Οπότε έκανε το ξύπνημά μου πανδύσκολο.
0: Έχεις
2: δηλαδή
0: δίκιο.
2: Έπεφτα μετά το μεσημέρι σε αλήθεια σε κόμμα. Δηλαδή έκανα αυτούς τους ύπνους που ξυπνούσα και νόμιζα ότι ήταν πάλι πρωί. Με άγχωνε πάρα πολύ δουλειά.
1: Ωραία, φίλα,
2: ενώ τώρα. Είναι μεν δύσκολο, αλλά καμιά φορά που μπορεί να έχω δυσκολευτεί να σηκωθώ και να λέω μήπως να το κλέψω λίγο, μήπως να πω.
1: Με δεν σου πάει,
2: με πιάνει φόμο.
1: Ναι,
2: λέω όχι, γιατί μετά θα ξυπνήσω σε μια ώρα και θα ζηλεύω που δεν έχω πάει.
1: Η δουλειά.
2: Το κάνει πιο εύκολο αυτό.
1: Νιώθω ότι η δουλειά, η τόσο πρωινή, πρέπει να είναι σε αυτή την κατηγορία της δικιάς μας. Πάμε τέλος πάντων, γουστάρουμε, θέλουμε κλπ. Ή στην κατηγορία πάω και έχω τουλάχιστον ένα μισάωρο για καφέ και ησυχία.
0: Να συνέλθω.
1: Άμα είσαι ταξιδιωτικό, ας πούμε, ή κάνα 24 ώρο και αλλάζεις βάρδια και 6 ώρα σε πάρουν από τα μούτρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θανάσης Πασάς, ο οποίος είδε το Μεξικό Νότιος Κορέα 1-0.
4: Καλημέρα.
0: Και ήρθε εδώ πέρα να πούμε κουρεμένος, ωραίος, να πούμε σένιος.
4: Ένα θα σου πω.
0: Θες να μου πεις 2, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
4: Φτύνω την αλήθεια για τον Χριστό.
0: Φτύνεις αλήθεια.
4: Τον σταυρώσανε αυτόν στο ξύλινο σταυρό. Τι με κοιτάς, δεν θα είμαι εδώ να πάρω το μετρό.
0: Τα κάνεις και μετά, να σου πω κάτι. Μετά μην λέμε γιατί μας βρίσκει αυτό που μας βρίσκει.
4: Yo.
0: Εντάξει.
1: Έλα, δεν είναι κάτι τίποτα.
4: Δεν σας έχω πει εγώ να μην ξεκινάτε χωρίς να έχω έρθει.
2: Oh,
4: τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Μας έχει πει δύο πράγματα. Τέλος πάντων, συμφεροντολογικά θέλω να το βλέπετε. Μην το βλέπετε χριστιανικά. Πες ρε παιδί μου, ό,τι πιστεύει ο Χρήστος στο Βούδα.
4: Μα δεν λέμε κάτι για το
0: Χριστό. Γιατί να βρίζεις το Βούδα.
2: Δεν το βρίσαμε.
4: Μα δεν το
0: βρίσαμε. Είναι μου.
4: Μιλήσες. Δηλαδή το λέω, το ρίχνω στο μικρόφωνο, το φτύνω.
0: Ναι, το φτύνεις. Δεν είναι λίγο, δεν θεωρείτε λίγο βλάσφημο αυτό, δεν το νιώθεις.
4: Δεν το νιώθεις. Γιατί το δίνω επιθετικά. Θα σας μιλήσω και το Χριστό ώρα, γιο.
0: Το Χριστό σας όμως μπορείς να πεις.
4: Δεν λέμε για το Χριστό.
1: Όχι,
4: τι να σας για το λόγο του Κυρίου, για το Χριστό. Yo, το
1: να σου πω κάτι για το Βούδα τώρα που τυχαία ανέφερες.
0: Ναι.
1: Τυχαίνει και έχει βρεθεί ένας Βούδας τέλος πάντων εκεί στο σπίτι. Και κάπου μου είπε εμένα μία φίλη
0: που. Τι εννοείς, αγαλματάκι.
1: Αγαλματάκι, ναι. Και κάπου μου είπε εμένα μία φίλη που ασχολείται πάρα πολύ με αυτά. Αν και βαθιά χριστιανή, ξέρεις, είναι αυτό το Ben Mix από όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, αυτό τώρα πρέπει να το γυρίσει να κοιτάει εκεί προς τον ήλιο. Είναι ο Βούδας ο χαμογελαστός. Άμα τη δείτε τη φάτσα κοντά, έχει πάρα πολύ πλάκα. Και θέλει, μου λέει αυτό πάνω, να του βάζει διάφορα μπιχλιμπίδια. Στόλιζέ τον και να του τα αλλάζει τα κολλιέ. Και τον έχω πάρει εγώ το Βούδα και τον έχω κάνει τα ραντέλα. Το τι του βάζω πάνω του κάθε μέρα για να είναι ευχαριστημένος.
0: Ναι, να λες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ο Βούδας, νομίζουμε ότι είναι ο Σιανίδης.
1: Καλασιανίδης ήταν έτσι κι αλλιώς με τα πορτοκαλιά του και τα αυτά. Μόλι η μπουτουνιέρα του λείπε.
4: Τον φτιάχνει και του θυμίζει τον Μπέο σε καλοκαιρινές διακοπές.
0: Ο Μπέος δεν τίνεται με χαϊμαλιά, ρε παιδάκι.
1: Σίγουρα δεν τίνεται έτσι όπως.
4: Ένα από καμισάκι θα το βάζει και αυτό στην παραλία.
1: Έτσι όπως κάνω εγώ το Βούδα μου, αποκλείεται.
0: Ήταν λάθος η παρομοίωση με τον Μπέο τώρα.
4: Μου θυμίζει.
0: Να πεις τώρα τι είναι αυτή. Δεν σου θυμίζει ο Βούδας τον Μπέο, γιατί άλλο περιέγραφε εδώ ο άνθρωπος. Σταμάτα τώρα να γίνουμε.
3: Νευριάζεις, Δημήτρη.
0: Νευριάζεις εσύ.
3: Δημήτρη, να ξέρεις όταν.
0: Το λέω ξεκάθαρα.
3: Όταν έχεις τον Χριστό.
0: Πού τον πας. Τον Χριστό δεν τον έχω πουθενά.
3: Όταν τον έχεις
0: πουθενά
3: μέσα.
0: Πουθενά δεν τον έχω. Να τον αφήσει τον Χριστό ήσυχο. Ήσυχο να τον αφήσει.
1: Να τον έχει μέσα και να είναι ανοιχτό.
3: Εγώ είμαι ένα άνθρωπο των θρησκειών.
0: Ναι, γνωστό. Θανάσι. Είναι κλασική. Λαμό και μουσικά. Τέσσερι διαφορετικέ συζητήσει μέσα στη σεζόν που κατά καιρού ανάλογα με το πώ το συμφέρει είναι τη Εκκλησία. Ο παππούς του ήταν ψάλτης, οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά, είναι παραβατικοί οι Μητροπολίτες και τα λοιπά, ο Χριστός.
1: Τώρα είναι γενικά των θρησκειών.
0: Ανάλογα με τη φάση που είναι τώρα και έχει πάντα μια ιστορία να στηρίξει το αφήγημα.
3: Βρίσκει στη θετικότητα, στο μήνυμα.
0: Με τους γύφτους πώς θα πας?
3: Α, εξαιρετικά.
0: Μπράβο. Γι' αυτό τα
3: δέκα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα είσαι με Παϊτέρη. Όχι με Λατινοπούλου.
3: Κοίτα, ήταν πολύ προσβλητικό.
0: Ήταν.
3: Δεν μιλάς έτσι σε μια γυναίκα. Αλλά δεν είχε γυναίκα, ξέρω.
0: Έλεγα στο. Τώρα μιλάμε με τον Χριστό. Ο Χριστός Γενελής, παιδιά, χειροκρότημα που κατάφερε δεύτερη μέρα να είναι εδώ. Η Βασιλική μας καλά είναι, αλλά για ασφάλεια. Καλά. Κάτι στο μαχικό έχει τέλος πάντων. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Η ασφάλεια δεν χρειάζεται τώρα να ταλαιπωρηθεί αφού έρχεται και
2: Σαββατοκύριακο. Μπορεί να ταλαιπωρηθεί ο Χριστός.
0: Ακριβώς.
2: Α ταλαιπωρηθεί και κανένα άλλο.
0: Α ταλαιπωρηθεί ο Χριστός που το στομάχι του είναι μια χαρά. Μέχρι να πάθει και αυτό το στομάχι.
1: Θα στο διαλύσουμε και σένα, μην.
0: Γενικά εξαντλούμε του συγχωλήτε εδώ να ξέρει.
1: Αμέ. Καμένη γη θα αφήσουμε πίσω.
0: Λέγαμε λοιπόν με τον Χρήστο πριν για την Λατινοπούλου. Παιδιά την πάτησε σαν εμένα που ήμουνα γλωσσάς, όπως και τώρα. γλωσσάς. Ήρθε ένας τύπος, παιδιά, ήταν εδώ. Τότε ήταν η πολιτική της μόδας και κάνανε κάτι τάγκσουντο, κουνφού. Ξέρετε, ήταν κάθε τετράγωνο οικοδομικό είχε και μια σχολή τέτοια, ένα ντότζο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάπως εκεί πάλι τσαποκαλευόμουν, κάτι του είπα, κάτι μου είπε και τα λοιπά. Ένας μεγαλύτερος από μένα, αυτό ήταν. Εγώ ήμουν δημοτικό, αυτό ήταν γυμνάσιο, εγώ ήμουν γυμνάσιο και αυτό ήταν λύκειο. Και με αρχίζει να πούμε και έφαγα ένα πολύ καλό ξύλο. Και από τότε δεν ξανά τσαποκαλεύτηκα. Θέλω να πω ότι γύφτη. Κάποια στιγμή ήρθε ένας γύφτος, σου είπε για τη μάνα σου και τελειώσαμε.
3: Ξέρεις.
0: Εντάξει είμαστε.
3: Είναι αυτό που μου λέει και εμένα πάντα, ρε παιδί μου, αυτό που λέει τώρα Δημήτρης, από μικρό παιδί. Θα τον ευρύ στο μάστορά σου. Τον ευρύ και χθες η Λατινοπούλου. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκπληξη που είχε. Δεν το περίμενε το μάτι, το φάνηκε στο μάτι.
0: Δεν το περίμενε. Ξέρεις γιατί μέχρι τώρα έχει συνηθίσει τους άλλους να μην περιμένουν τον κακοποιητικό λόγο της. Ο λόγος, παιδιά, αν θέλετε, μπείτε να το διαβάσετε. Είναι το μόνο που δεν θέλω, που δεν θα σας πούμε. Γιατί είναι πραγματικά κακοποιητικός λόγος και δεν θέλω να τον αναπαράξω. Ενώ και αυτό που είπε ο Παϊτέρης επίσης. Τι είπε για τη μάνα της, τέλος πάντων. Αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε ξανά.
3: Άφησε είναι υπονοούμενο, μωρέ. Εντάξει,
0: ναι, αλλά και αυτή. Ναι. Κάποιοι θα έλεγαν ότι είναι και λίγο. Εφάνταστο. Ότι δεν είναι απλά τη είπε την έβρισε τη μάνα τη. Τη είπε μια.
2: Ήταν μια παραπολή έτσι ωραία, ναι.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, α μην το αναπαράξουμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είχε συνηθίσει όταν λέει γύφτη, όλοι να γουρλώνουν τα μάτια και να λένε το τι είπε αυτό στον αέρα.
3: Ντροπή.
0: Ο Παϊτέρη δεν τα γούρλωσε.
2: Εν τω μεταξύ, είναι σαν αυτά τα μικρά τα παιδάκια που μαθαίνουν βρισιά και τη λένε όλη την ώρα.
0: Ναι.
2: Να δουν τι θα κάνουν οι μεγάλοι, πώς θα αντιδράσουν.
0: Όπως το λέω,
3: ό,τι και να λέμε τώρα, μας έχει δώσει στην χρυσή τηλεόραση ο κύριος Παϊτέρης δύο εξαιρετικά momentum. Ένα με τον μπαμ, με την καλύτερη φάρσα που έχω δει ποτέ. Το θυμάστε.
1: Τι έπαθω ο άνθρωπος,
3: με τα εισιτήρια, τι εξαιρετικά.
0: Με το Φερεντίνο. Καλημέρα στον Χρήστο Φερεντίνο, δεν ξέρω αν μας ακούνε τα
3: παιδιά. Καλημέρα, Χρήστο. Και η δεύτερη είναι η χθεσινή, ό,τι και να λέμε τώρα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν συνεχίσει η Λατινοπούλα από εδώ και πέρα να έχει το ίδιο τροπάρι. Έχει ανοίξει ώρα.
0: Θα συνεχίσει
3: μετά το ρίγκ.
1: Ναι, δεν το βλέπω να αλλάζει.
3: Για όλους όμως. Τώρα όσοι είναι απέναντί της θα την πηγαίνουν με καροτσάκι να ξέρετε.
2: Αυτή ίσα ίσα θα ενισχύσει το επιχείρημά της. Ότι είδατε πώς μου μίλησε.
3: Ναι, μωρέ, το έχει κάνει ήδη και
2: οπότε
3: καλά.
2: Αυτό προσβλήθηκε. Σιγά μην σταματήσει.
0: Όταν μιλάει, μη συνεχίζει να τα λες.
3: Το συζητάμε.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν συζητάτε ταυτόχρονα.
3: Δημήτρη μου.
0: Θανάση, άκουμε λίγο. Τώρα αλήθεια, γιατί δεν ακούω, δεν καταλαβαίνει. Χάνει και εσύ, χάνει και εκείνη. Δεν καταλαβαίνω τον ακροατή.
3: Έχει δίκιο, Δημήτρη.
2: Δεν μου κλέβει τη λάμψη τώρα. Θα γίνει. Θα γίνουμε...
0: Για καλό το λέω.
1: Για τη Μαρκίζα.
3: Για Θάντα.
0: Για καλό το λέω. Δεν λέω για κακό. Λοιπόν,
1: σε κάθε περίπτωση, τα φιλιά μας και την καλημέρα μας στην οικογένεια Παϊτέρη και στον κύριο Παϊτέρη. Τους έχω γνωρίσει όλους και είναι εξαιρετικοί. Βεβαίως, ήμουν συμφοιτητής με το γιο του Βασίλη τον Παϊτέρη.
0: Έλα ρε.
1: Πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο.
0: Εδώ που τα λέμε πάντως για να πούμε για ένα σοβαρό, ίσως τελικά. Το ιδανικότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μην ασχολείσαι. Είδατε η Λατινοπούλου τώρα με αυτό, ας πούμε, ξαναπήρε λίγο συζήτηση. Μέχρι πριν από λίγες μέρες που έκανε τα δύο χρόνια που σας έλεγα Ευρωβουλής, μαζεύτηκαν 10 άτομα με τα οποία σου λέει γιατί έμαθα λεπτομέρειες. Μαζεύτηκαν 10 άτομα με τα οποία μάλιστα με τα 3 από τα 10 τσακώθηκε κιόλας. 7 δηλαδή.
1: Ρε, και φύγανε.
0: Ναι. Οπότε, σε ένα ζαχαροπλαστείο έγινε το.
3: Ούτε 5x5 δεν έπαιζε.
0: Η διαδήλωση.
1: Κυριολεκτικά για μια πάστα.
0: Ναι, κανονικά.
1: Δηλαδή τέτοια αποτυχία ούτε προχθές που μαζευτήκαν, έβλεπα τώρα. Ήρθανε ρε παιδιά, ελπίζω να μην είμαστε τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας. Κουβαληθήκανε τα κορίτσια που κάνανε το πάτη, ιστορία Ντιβίνας και λοιπά, παλιά τη σειρά. Και έγινε μια συναυλία κάπου εδώ. Και έβλεπα λοιπόν από φίλους και γνωστούς, γιατί κάπως είναι της γενιάς μας και άρεσε πάρα πολύ. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
0: Το υπάτη.
1: Είχαν πάει από πολύ νωρίς αυτά και ήταν υψηλό άδειο,
0: α πούμε. Είχε γίνει τότε στο Μέγκα, κάτι έλεγε στην Ασία.
1: Ο απόλυτο χαμό
0: τότε. Τότε ήμασταν εκεί, στο Μέγκα. Ήταν το Μέγκα, να ξέρετε, στο πλατό του Open τώρα. Εκεί στο δεύτερο χιλιόμετρο Παιανία.

0: ναι, με το ψάθινο ναι. καπέλο. Είναι το σήμα του Μάνκι Ντιλούφι. Λοιπόν, το θέμα είναι η σημειολογία που έχει
1: ναι, σήμερα. Τι είναι αυτό όμως.
0: Αυτό είναι, ένα πολιτικό παιδικό, το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι κοινωνικοπολιτικό, είναι περιπέτεια, δείχνει και καλά τις ανισότητες κοινωνίες κτλ.
1: Ναι.
0: Και με τις επαναστατικές κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε Μαλαισία, Ινδονησία, που βγαίνουν στον δρόμο οι φοιτητές και όλα αυτά. Την έχουν αυτή τη σημαία και καλά. Σου λέω ότι εμείς, παιδί μου, άκρα αριστερά επιτεθόμαστε, έχει γίνει σύμβολο. Και έχει πολύ πλάκα ότι είχε πίσω τη σημαία.
2: Ότι μπροστά μιλούσε αυτή τα ακροδεξιά της και πίσω ήταν.
0: Ναι, αυτή τη φάση να κοίτα πίσω σου τι έχεις. Εγώ πιστεύω πες να της την έβαλε και επίτηδες αυτός που είχε το σαχαροπλαστείο.
2: Άστα, σε άλλα νέα παιδιά από τους διάφορους έτσι, τις διάφορες. Πώς να το θέσω τώρα έτσι. Ήρωες θα έλεγα, σούπερ ήρωες της πολιτικής. Θα βάλω σε αυτούς τον Φιδία Παναγιώτου. Δεν θα βάλω την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί συμφωνείς διαφωνείς, έχει μια άλλη πορεία ρε παιδί μου. Και μάλιστα με πυγμή και τσαγανό. Άλλοι συμφωνούν διαφωνούν με την έκφραση κατά καιρούς, ή την τοποθέτηση, ή το ότι τραβάει τα όρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν τη λες ασόβαρη. Mm-hmm. Στην πρόθεση τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι τι έγινε χθες.
3: Τι έγινε. Όχι,
0: χθες. Βέβαια, κρατάω, δεν την άνοιξα την τηλεόραση.
2: Κρατάω μια πισινή. Μήπως λέω το αφήγημα πάλι της κυβέρνησης πάλι. Δηλαδή, μήπως μου δώσανε non-paper, αλλά. Ακούστε τι είναι, γιατί είναι χοντρό αυτό. Εχθές λοιπόν έγινε ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το οποίο καταδικάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, το επερχόμενο ψήφισμα που νομιμοποιεί, κάνει δηλαδή τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας νόμο της Τουρκίας, και λέει ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι η Σάμος, ξέρω εγώ, ότι οι βραχονισίδες μας τις θεωρεί γκρίζες ζώνες και τις διεκδικεί η Τουρκία, θα το κάνει νόμο.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
0: το
2: στυλιτεύει.
4: Το καταδικάζει.
2: Ναι.
4: Το καταδικάζει. Λέει ότι είναι παράνομο.
2: Έβγαλε
4: ένα
2: ψήφισμα που καταδικάζει αυτό. Ναι. Το ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, εσωτερικά η Τουρκία να βγάλει ένα νόμο και να λέει θέλουμε το σπίτι του Πασά.
0: Οχ.
2: Εντάξει.
0: Για να είναι και ο Φιδίας στην κουβέντα κάτι.
2: Περίμενε. Το δεύτερο που καταδικάζει είναι το κάζους μπέλι. Το κάζους μπέλι είναι μία μόνιμη θέση της Τουρκίας, ότι αν πάτε να εφαρμόσετε το δικαίωμά σας να επεκτείνετε τα χωρικά σας ύδατα σύμφωνα με τον νόμο, στα 12 μίλια, αυτό είναι αιτία πολέμου. Κάζους μπέλι. Εντάξει, κάζους μπέλι. Μπέλι είναι ο πόλεμος και κάζους μπέλι είναι η αιτία του πολέμου.
0: Δεν τα έχουν αλλάξει τα μίλια αρκετές φορές.
2: Όχι, στην Δυτική Ελλάδα, εκεί στην Κέρκυρα και αυτά, εκεί επεκτείναμε εμείς. Δηλαδή εκεί κάναμε χρήση του δικαιώματος. Το θέμα όμως είναι ανατολικά, γιατί εκεί είναι η Τουρκία και εκεί απειλεί. Λέει λοιπόν ότι αν το κάνετε, εφαρμόσετε το δικαίωμά σας, αυτό θα είναι αιτία πολέμου. Θα αποτελείται αιτία πολέμου. Και αυτά τα δύο ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο και τα καταδίκασαν.
4: Ναι.
3: Ωραία.
2: Ποιοι καταψήφισαν?
0: Ο Φίδιας.
2: Και η Κωνσταντοπούλου.
0: Τι λες τώρα, μου.
2: Ναι.
1: Κωνσταντοπούλου.
2: Γι' αυτό σου είπα. Βέβαια, κρατάω μια πισινή. Γιατί το άκουσα στο Sky, φιλοκυβερνητικό.
4: Ναι.
2: Και είναι και αφήγημα τη Νέα Δημοκρατία. Αν Κατερίνα, επειδή είναι και δημοσιογράφος. Ναι.
4: Ο Φιδίας, εντωμεταξύ, είναι και εκεί. Από την κυρία Κωνσταντοπούλου,
2: ξέρουμε
4: ποιοι εκπροσωπούν στην Ευρωβουλή. Γιατί γενικά είναι ένα κόμμα πολύ προσωποκεντρικό και δεν ξέρει κανέναν άλλον πέρα από γνωστά άτομα τύπου Μπιμπίλα. Δεν ξέρει κάποιον άλλον, δεν βγαίνει να μιλήσει κάποιο άλλο.
2: Τι να σα πω, αν ξέρετε κάτι και εσεί μάπε και δεν λέμε πίπε, καλά, ω συνήθω στο μάπε σου, να το διορθώσουμε. Δεν είναι σωστό. Αλλά επειδή το άκουγα τώρα στον Sky ερχόμενο, το λέω, το μεταφέρω και φυσικά είμαι ανοιχτό στο να το διαψεύσουμε. Εδώ είμαστε ωστόσο. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο είναι το Μάπε Σόου. Ο Βασίλη Βλάχο ήταν εκείνο που σα έλεγε πριν για τον. Όταν συμμαθή με τον Μπαϊτέρ το γιο.
4: Το Βασίλη.
2: Ναι, ναι. Ο Θανάση Μασά. Ο Θανάση. Γελάω γιατί παίρνω random στοιχεία τη κουβέντα.
4: Βεβαίω.
2: Μπράβο. Ο Θανάση Μασά είναι που μίλαγε πάνω στην Κατερίνα, αλλά συνειδητοποίησε ότι έχω δίκιο που του λέω μη μιλά πάνω και τώρα κοίτα πώ περιμένει και το μια χαρά το βρίσκει.
4: Ναι.
2: Η Κατερίνα σταμάτησε να μιλάει, μίλησε λίγο στην αρχή. Αυτή είναι η Κατερίνα Μπούκα όμως.
3: Γεια σας. Ψάχνω να δω τι έγινε ακριβώς χθες.
2: Για δες το λίγο.
3: Ναι,
4: και Δημήτρης Ουγγαρέζος κλασικά κρατάει τα χαρτάκια. Ποιος μιλάει, τη σειρούλα αυτά. Να μην μπαίνετε μέσα δύο μαζί στα ραντεβού και εκδίνεστε μπροστά στο γιατρό ταυτόχρονα. Θέλει σειρά αυτό.
2: Διάβασε το από κάποιο άλλο. Τώρα εγώ σου λέω να το βρεις.
3: Έχω μπει εφημερίδα συντακτών.
2: Αυτό πάω να σου πω. Από εφημερίδα συντακτών, από τέτοια πράγματα. Για να δεις και την άλλη πλευρά. Γιατί άμα το δεις από συστημικό μέσο, σίγουρα θα δεις αυτό που σου λέω. Δηλαδή δεν το άκουσα λάθος εγώ.
0: Κάτσε γιατί μάλλον το βρήκαμε.
2: Μπράβο. Λοιπόν, 698, όταν είστε έτοιμοι, πείτε το. 698, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε.
4: Βλέπω εδώ, συγγνώμη, πριν ξεκινήσουμε με τα μηνύματα, ότι η Πλεύση Ελευθερίας λέει στις ευρωεκλογές του 2024 εξέλεξε έναν ευρωβουλευτή.
3: Είναι
4: άρα
3: η κυρία Ζαχαρία. Όντως καταψήφισε αυτό το ψήφισμα.
4: Όντως,
3: δηλαδή
4: ναι.
3: Η ίδια η Κωνσταντοπούλου δεν υπάρχει εκεί.
4: Εγώ τόνισα το

0: Όσο προσωποκεντρικό είναι το κόμμα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι σύμφωνοι ακριβώς με τη γραμμή αυτή.
1: Εννοείται τώρα.
0: Δεν το συζητάμε. Θα είχε φύγει το κεφάλι της Ευρωβουλευτίνας χθες.
2: Ο Φιδίας, ναι, ό,τι μας είπες, επίσης έκανε μια πολύ περίεργη παρομοίωση. Δεν καταλαβαίνω.
3: Τι είπε ο Χαρδουλιώλης?
2: Τι εννοεί? Λέει ότι εξήγησε τη διαφωνία του με το περιεχόμενο της έκθεσης και χρησιμοποίησε την παρομοίωση. Μου θυμίζει μια γυναίκα που είναι παντρεμένη, αλλά πάει με άλλους άνδρες και σου λέει ψέματα. Πώς θέλει να πει?
1: Ρε παιδί μου, μήπως δεν έχω καταλάβει εγώ καλά το ψήφισμα, πώς θέλω εγώ?
0: Ναι, εσύ δεν θα έχεις καταλάβει. Το πιασε ο Παναγιώτου, δεν θα το καταλάβεις.
1: Μα δεν μπορείς να πας να υπερψηφίσεις ένα ψήφισμα, κάποιον που λέει ότι έχει δικαίωμα να κάνει νόμο του κράτους του το να σου διεκδικεί το σπίτι.
2: Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέει, πόλεμο, καταδίκασε την Τουρκία για παραβιάσεις δικαιωμάτων, δημοκρατικών προτύπων και κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών.
1: Ορίστε. Δεν ισχύει αυτό για την Τουρκία?
2: Ναι. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε αυτή την έκθεση ως αβάσιμη και παραπλανητική.
1: Οι Τούρκοι δηλαδή λένε.
2: Ναι, ότι δεν ισχύει.
3: Είναι πολύ σημαντικό, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μάθημα στο σχολείο ιστορία. Ίσως για μένα, ναι, είναι το πιο σημαντικό μάθημα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Είναι απαράδεκτο το ότι η Κύπρος, οι νέοι της Κύπρου έχουν αυτό το πράγμα. Το έχουν μέσα και τους αντιπροσωπεύει στη Ευρωβουλή. Που ήθελα τώρα να κάνω δύο αστιάκια πριν μου.
1: Για το Φιδία.
3: Που έβλεπα τώρα προχθές κάτι βιντεάκι που ανεβάζω στο TikTok με τη γυναίκα του. Κάτι που βγαίνει από πισίνες που χαίρονται τα λεφτά τους, χαίρονται τώρα και το μήνα του μέλλοντος που μου πάει, και ήθελα να αστειευτώ να πω, εντάξει, κοίτα μωρέ, εντάξει, content creator, δεν το έχει πάρει σοβαρά. Αλλά όχι, βλέπουμε ότι κάτω το τραπέζι τελικά, δεν ξέρω τι παίζει με το Φιδία, περνάει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό τώρα, δεν γίνεται να είσαι κατά της χώρας σου, γιατί αυτή είναι μια απόφαση κατά της χώρας σου, ξεκάθαρα. Δηλαδή, να μας πει ο κύριος Φιδίας, ποιος στο τέλος της ημέρας, εγώ θα το θέσω.
1: Ειδικά από
3: τώρα,
1: την Κύπρο που έχει προσθήκη εισβολή.
3: Ποιος το χρηματοδοτεί, θέλω να μάθω εγώ τελικά από τον κύριο Φιδία, η τσέπη του.
1: Εγώ αυτό παιδιά, λέτε, μήπως όλα συνδέονται κάπως. Να μην τα διάβασε και απλώς να κάνει αυτό που κάνει αυτός που το βάζει στο TikTok και λέει: λέτε, έχω αυτό το ψήφισμα, τι να ψηφίσω.
0: Και μπήκαν οι Τούρκοι μέσα.
1: Αυτό.
0: Άρα την πατήσαμε από το TikTok.
1: Εγώ την έχω πατήσει. Θυμάσαι που με είχαν χακάρει.
0: Καλά, εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Είχαν γεμίσει.
0: Που είχε γίνει ο Χιουκάν Φιντών.
1: Φεδιά και γεμίσει και βάζει όλοι μου φωνούν στα Τούρκοι.
0: Ναι, καλέ.
1: Μήπως αυτό έγινε.
0: Μπήκε με.
1: Άμα ξέρετε, ξέρετε. Μα πε στα showbiz, εντάξει.
0: Και άμα δεν ξέρετε, να μην ανακατεύεστε και πηγαίνετε στην Ευρωβουλή και θα μα πάρετε στο λαιμό σα καμιά ώρα.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Άιντε.
1: Ευτυχώ που το έχουν πάρει χαμπάρι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν δίνει και πολύ σημασία στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι εκεί πέρα κάτι.
0: Ναι, ναι. Και μόλι σοβαρέψει το πράγμα, φαντάζομαι ότι και τα κόμματα εδώ θα του μαζέψουν πίσω του πολύ, πολύ έτσι χαλαρούλιδε και θα το πάρουν πολύ στα πιο σοβαρά τα επόμενα χρόνια.
1: Τι να σα πω.
3: Μια σχέση πάντω στα διεθνή. Η υπογραφή πήγε αβαβά, έτσι. Πάει για γκρεμό η συμφωνία. Το Ισραήλ δεν πήγε και διαλύθηκε σήμερα.
1: Όχι, κανένας δεν πάει, αλλά σου λέει ότι όχι, δεν διαλύθηκε. Υπογράψανε. Απλώς δεν συναντηθήκανε. Ναι, ναι, δεν συναντηθήκανε. Υπογράψανε. Αλλά τι υπογράψανε? Ένα μνημόνιο συνεννόησης. Δηλαδή με λίγα λόγια είπανε σταματάμε τον πόλεμο, δεν τα έχουμε βρει.
3: Το Ισραήλ υπέγραψε.
1: Το Ισραήλ δεν είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.
0: Ναι, και είδαμε, σου λέει, σε βιντεάκι τον αντιπρόσωπο του Ιράν που υπογράφει. Γιατί αυτό ήταν το κορυφαίο θαβάλι. Αυτό υπογραφεί, τα λέει μόνο του.
3: Και τότε γιατί διάβασα ότι σήμερα τι κάνανε όλοι, ήταν να γίνει συνέντευξη και φύγανε.
1: Ο Πακιστανός δεν πήγε. Γιατί σου λέει, εγώ είμαι ο διαμεσολαβητής. Αφού δεν μαλώνεται, τι να πάω να κάνω?
0: Ναι. Εγώ θα την πληρώσω στο,
1: ναι,
0: τέλος.
1: Λέει, εγώ σας τα βρήκα. Γιατί θα ερχόμουν, αν όντως γινόταν, αφού τα έχετε βρει ήδη και το έχετε ψηλοϋπογράψει.
0: Ναι. Αφού μιλάτε.
1: Ο Βανς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, είπε χθες το βράδυ: δεν πάω κι εγώ. Είπε, θα τα υπογράψουν ο καθένας από μόνος του. Ακόμη και ο Χαμενεΐ είπε, και εγώ μέσα είμαι. Τα έριξε βέβαια στον πρωθυπουργό του. Λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν θέλω να το υπογράψω. Αλλά επειδή μου λέει ο πρωθυπουργός μου εδώ, λες και χαίστηκε τώρα ο Supreme Leader, έτσι λέγεται στο Ιράν, ο ανώτατος άρχον, θρησκευτικός άρχον. Μου είπε, πώς τον λένε τον πρωθυπουργό της Πεσκιάν.
0: Όχι.
1: Κάπως λέγεται έτσι. Τέλος πάντων, το ρίξε σε αυτόν. Λέει, αφού αυτός μου είπε ότι.
0: Ο Πεζεκτάν.
1: Πεζεσκιάν.
0: Κάτι τέτοιο, ναι. Ναι. Σαν χάπηγε το στομάχι.
1: Αφού μου είπε αυτός, λέει ότι. Ναι.
2: Μασούτ Πεζεσκιάν.
1: Έλα, ρε,
3: Μασούτ.
1: Πολύ καλά το πήγαμε. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Βοήθησε ο ένας τον άλλον. Ναι. Κράταμε να σε κρατώ.
3: Είναι
1: και
3: πιο,
1: το
3: ο Πεζεσκιάν είναι πιο δυτικός από εμάς.
1: Ναι. Ο Χαμενεΐ το ρίξε στον Πεζεσκιάν. Λέει, αφού ο Πεζεσκιάν και η σύμβουλή του μου είπε να το υπογράψω, το υπογράφω. ότι είναι σύμφωνο με τα συμφέροντα του Ιράν. Τέλος πάντων, τι υπογράψανε.
0: Στο δυτικό πάντως που είπε πριν πάμε στην υπογραφή, έχει ανοίξουν οι λίστες του Ερμές, του Λουί Βιτών, της Ανέλ και των υπολείπων.
1: Σε παρακαλώ, θα είναι, Βασίλη. Σε παρακαλώ.
0: Μέσα εκεί θα βρεις πρώτα όλα αυτά τα ονόματα. Κανέναν Ουγγαρέζο από την Ελλάδα δεν θα βρεις, μην αγχώνεσαι.
1: Λοιπόν, ναι, μην είσαι, σε παρακαλώ.
0: Εγώ
3: τους ελέγχουν δύο χρόνια να μου και τι τους
1: έχουν και μία ιστορία.
0: Αυτή είναι η ζωή τους.
1: Είναι Πέρσες και ναι. Πάντα οι Πέρσες ντύνονταν με τα πιο ακριβά και τα πιο. Δείτε και τους 300 που είναι η καλύτερη ιστορική, ιστορική πηγή.
3: Που κορδεύει τον όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπε,
3: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνουν επίθεση στον Όλαν από τη στιγμή που έχουμε τους 300. Είναι εξαιρετικό παράδειγμα το πόσο τέλειοι είμαστε.
1: Μπράβο, Θανάση. Θανάση, μερικές φορές να ανατριχιάζεις.
3: Και, να σου... και ναι. Κοίτα να δεις τι σου είναι έτσι.
0: Τι
3: ενώ λένε τα άθλια βιβλία ιστορίας μας λένε για 1,70-1,75 ήταν οι αρχαίοι Έλληνες. Βλέπεις και ήταν η πραγματικότητα.
1: Ποιος το λέει αυτό. Λέει τα βιβλία ιστορίας πόσο ψηλή ήταν η αρχή.
3: Κάπου και τους λέει, μας λέει μέτριους. Μας λέει μέτριους.
1: Μετρίου αστήματος.
3: Μεσογειακού. Βλέπεις τώρα φίλε οι 300 νταμάρια. Και ο Κέρκης βέβαια.
1: Ναι,
0: μωρέ, ήταν εκείνος εκεί ο Τζάρετ Μπάτλερ προς τον λένε που
1: είναι
0: ξυλόπαιδι.
3: Ειδικά εκεί στην Ατάκα θα πολεμάμε στον Ίσιο που πετάγει το Fast Better και βλέπεις το κοιλιακό τον αρχαιοελληνικό.
1: Θα πολεμάμε, θα δειπνίσουμε στην κόλαση ρε. Ποιο θα πολεμάμε στον Ίσιο.
3: Όχι ρε, αυτό είπε, με τα βέλη ρε, με τα βέλη.
2: Μου άρεσε εμένα το θα πολεμάμε στον Ίσιο, μη μας πάει και η λαλάκα.
3: Μα αυτή ήταν η ανάλυση.
1: Πάμε. Άλλα ήθελα να πω. Άλλα. Είπα κόλλωτα. Κάνατε. Δεν πειράζει. Αυτό είναι και το Μάπε Σου. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Φύγαμε Χρήστο για το τραγούδι τη ημέρα. Εγώ μου έχει κολλήσει το πρωί. Συγγνώμη, θα πάρω την ευκαιρία να βάλω εγώ το πρώτο κομμάτι. Τίποτα. Είναι ωραίο κομμάτι. Δεν ξέρω αν σα αρέσει. Αν κολλάει, δεν κολλάει. Είναι Πασχάλης Τερζής και είναι το Ρώτησα τα μάτια μου. Το ήρθε στο λεγόμενο.
0: Αμάρε Τερζής. Θέλουμε.

0: επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Τα καλύτερα σύνολα για κομψές αποδράσεις στο Αιγαίο. Αξεσουάρ που ορίζουν τον κώδικα της νέας πολυτέλειας. Αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Και Βημαγκαζίνο με τον superstar της όπερας, αγαπημένο της Gen Z, Γιάκουμπ Ιώσεφ Ορλίσκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας William, πριγκίπισσα Kate. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης, ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Δεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

0: Στην ενότητα τι συζητάνε οι μάπες στο διάλειμμα.
1: Όχι!
0: Όχι, θα τα πω τώρα.
1: Λες, ρε.
0: Παιδιά, είναι φοβερό. Μου λέγανε για περιστατικά φίλων τους όταν ήταν μικροί που πουλάγανε ό,τι να είναι. Κάποιοι κλέβανε και πουλάγανε.
2: Εντάξει, αυτό νόμιζα θα πει τα ομαδικά σεξ. Αυτό πες το.
0: Α, ναι, και αυτό. Υπάρχει, να ξέρετε, μία αέναη διαρκή κουβέντα από την αρχή τη σεζόν.
1: Ακούει η μάνα, ντροπή!
0: Σιγά, και δεν θα μην ξέρει για το γιο της ότι αποζητούν μια ομαδική συνέβρεση. Δεν έχουν καταλήξει ακόμη στα άτομα. Γενικά, το αφήνουν να αιωρείται.
3: Ακού...
1: Να ναι. Μην γιορτάσουμε την χρονιά.
3: Στείλτε συμμετοχές στο 698-104-104-6.
0: Ακόμη και όταν βγήκαμε δηλαδή, πάλι εκεί το λέγανε και το είπανε και στην κακομοίρα την Όλγα, που έχει και σχέση βέβαια. Αλλά δεν το πάνε να... δεν κάνουν πρόταση, το πετάνε.
3: Πάμε για ένα καφέ, να μαζευτούμε, να δούμε καμιά ταινία.
0: Όχι, καθόλου. Δεν κάνουν αυτό. Τι κάνουνε? Πάνε δίπλα, ρε παιδί μου, στο λαγοκέφαλο και κάθονται τώρα και του κουνάνε μια θερίνα. Άμα θέλει ο λαγοκέφαλος να τσιμπήσει, τσιμπάει να την δαγκάσει. Δηλαδή πηγαίνανε δίπλα στην Παπαυγούλη και ξεκινάγανε μια κουβέντα για ομαδική συνέβρεση. Όχι για την Όλγα ή με την Όλγα, ούτε καν στην Όλγα.
2: Έτσι γενικά.
0: Να ακούει η Όλγα όμως.
3: Για να κόβουμε αντιδράσει.
0: Αυτό. Και άμα θέλει, μπαίνει. Όπως εκεί με τον Θανάση για, στην Κατερίνα, σε μια άλλη φίλη εκεί πέρα. Ο Βασίλης λέει.
1: Να φω και εγώ.
0: Όχι, δεν το ρωτά. Δεν το λέει.
2: Αφού δεν μου πρότεινε κανείς.
0: Ο Βασίλης λέει. Άμα ήταν, θα ήμουν εκεί, αλλά εκεί δεν θα ήμουν. Λες και του ρώτησε κανείς.
2: Όχι. Να πω συγκεκριμένα. Εγώ είπα, άμα θέλετε, μέχρι να βλέπω. Να μην εμπλακώ πολύ.
3: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Παρατηρητή.
0: Είναι η ίδια φάση λοιπόν, για να το φέρουμε στο σήμερα, με τον ΣΥΡΙΖΑ και το νέο κόμμα του Τσίπρα.
1: Πολύ
2: ωραία. Ποιος το κάνει και ποιος βλέπει. Πες μας. Πες μας.
0: Ξεκίνησε μια ομαδική συνέβρεση ο Τσίπρας. Μια ομαδική συμπαράταξη. Μια συμπαράταξη. Μια σεξουαλική συμπαράταξη με λίγα λόγια.
1: Ωραία.
0: Ο φάμελος ψήνεται. Αλλά δεν τον έχει καλέσει. Μα δεν τον έχει καλέσει.
2: Όχι, εγώ είμαι ο Φάμελος.
1: Δεν τον θέλει.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Φάμελος είναι η Παπαυγούλη.
2: Ναι, όχι, ο Φάμελος θέλει.
0: Ναι, ο Φάμελος θέλει.
2: Εγώ είμαι ο Φάμελος.
0: Εσύ ο
2: Φάμελος. Θέλω, αλλά δεν μου είπανε.
0: Μπράβο. Καταλάβατε.
1: Ο Πολάκης είσαι εσύ.
0: Ο Πολάκης είναι εγώ. Ακριβώς.
2: Εμείς θα κρατήσουμε τη θέση μας.
0: Ο Πολάκης τα λέει με στα μούτρα. Του είπε του ευθέως του Φάμελου. Αγόρι μου, δεν σε καλέσανε. Θα μας διαλύσεις ένα κόμμα για να πας κάπου που δεν σε έχουν καλέσει.
2: Καλά
0: αυτό του λέει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό για να καταλάβετε λίγο γιατί οι αλληγορίες είναι η πεμπτουσία του Μαπεσό.
2: Οι Μάπες ρωτάνε εδώ ποιος είναι η Αθερίνα.
0: Η Αθερίνα είναι ναι. Το, να, είναι το όχι, είναι το, πώς λέγεται,
1: το
0: όχι το αφήγημα, το, πώς λέμε,
1: μην κάνεις εξηγήσεις με τα χέρια σου.
0: Όχι, πώς λέμε, ρε παιδί μου, μετά τις εκλογές λέμε ποιο ήταν το.
2: Το διακύβευμα.
0: Το διακύβευμα. Το διακύβευμα των εκλογών του να πάει καλύτερα, να πάνε καλύτερα στις εκλογές. Αυτό τι ρίχνουν για να τσιμπήσουν.
2: Ωραία.
0: Να φύγουν, να ξεκολλήσουν το 3-4-5% που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο έχει?
2: Δύο.
0: Δύο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό η Αθερίνα είναι να πάμε ξανά στο 10. Να πάμε στο 15.
1: Στο 10-15 είναι πάρα πολύ.
0: Αυτή είναι η Αθερινίτσα που πετάνε γύρω-γύρω.
2: Ναι.
0: Και σου λέει ποιο θα το καταφέρει καλύτερα. Λοιπόν, 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. 6:59 πρώτα λεπτά. Τώρα κοιτάξτε, showbiz δεν έχουμε πιάσει. Αλλά κοιτάξτε, δεν έχει τίποτα να. Γιατί υπάρχει μια αδικία εδώ.
2: Κοφεύει showbiz.
0: Κοφεύει.
2: Τι έχει γίνει?
0: Μπέζα, πάτα το.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια απαγόρευση να λέμε τηλεοπτικό ρεπορτάζ που ξεκίνησε από τη Λαλακία που έκανε το πρωινό. Να πει αυτή την κοτσάνα για την Αταλία, ότι κόβει την Αταλία.
2: Στην οποία να ευχηθούμε καλή επόμενη σεζόν. Ανέβασε χθες τη φωτογράφησή της η γυναίκα για την καινούρια σεζόν που έρχεται.
0: Ακριβώς.
2: Και πολύ καλά έκανε. Πολύ ωραία ήταν εκεί στα κόκκινα και με τα αγόρια της ομάδας που φωτογραφήθηκαν.
0: Οπότε πήγε κουβά και ο Μελάς και ο Λιάγκας. Λοιπόν,
2: στο γνωστό το φετινό κουβά έχουν ένα και τα μαζεύουν εκεί.
0: Λοιπόν, με αφορμή αυτό λοιπόν, φάγαμε όλοι μια. Γιατί ξέρετε ότι έχουν συνεννοηθεί τα κανάλια να συμπλέουν τέλος πάντων. Φάγαμε μια κύρωση στο τηλεοπτικό. Ορίστε.
2: Πάρτε τώρα καλοκαιριάτικα, συγγνώμη, βιντεάκια με δελφίνια που πετάνε και σκυλάκια που μιλάνε.
0: Εμείς
2: στα
0: λοιπόν
2: γατάκια.
0: Έχουμε παίξει λύκο, έχουμε παίξει λαγοκέφαλο, έχουμε παίξει δελφίνια φάλαινε.
1: Σήμερα τι θα έχετε?
2: Κολοφοντιές.
0: Σήμερα έχουμε χελώνα.
1: Η χελώνα είναι μεγάλο το θέμα.
2: Τι έχει πάθει χελώνα?
0: Θα μου πει ο Σουμαντράκη μου το πει, δεν ξέρω.
1: Σοβαρό θέμα, παιδιά. Στην Πάρο, μια κοπέλα πήγε σε ένα σπίτι, δεν ξέρω τώρα αν τον νίκιασε, να μείνει τέλος πάντων. Και είχαν διακοσμητική, σου λέει, στην πόρτα μια πάρα πολύ σπάνια χελώνια, η χελώνα τίγρη, η οποία εμφανίζεται σπάνια στην Μεντιτέρια.
0: Μεσόγειο.
1: Έχει γίνει χαμός, έχουν ειδοποιηθεί νομίζω οι αρχές, πηγή αστυνομία.
2: Βαλσαμωμένο ζώο.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Ναι, βαλσαμωμένο και την είχαν κρεμασμένη. Και να λέμε τα ιδιοκτήρια, να τη ρωτάει η αστυνομία, πώς βρέθηκε η χελώνα αυτή η σπάνια σας.
0: Την αγόρασε.
1: Την βρήκα στην παραλία, λέει, νεκρή. Μετά το άλλαξε, λέει, μου την έδωσε πολύ παλιά, λέει, ο παππούς μου, ο θείος μου. Τέλος πάντων.
0: Ωραίο θέμα. Μπράβο στην Κατερίνα Τιμπόθα και στα ιστινόμα συντακτική ομάδα.
2: Όχι,
0: ωραία, αυτό είναι τηλεοπτικό και βρήκαμε όμως πολύ ωραίο θέμα.
2: Ωστόσο, αν παίζατε.
0: Ωστόσο, αν παίζατε. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Όχι, υπάρχει μια αδικία. Η Τσιμτσιλή παίζει τηλεοπτικό.
1: Κανονικά.
0: Και η Ναταλία ψήλο παίζει. Άρα ο Αλφα που ξεκίνησε το βιολί. Μόνος αθετεί αυτό που έχει ξεκινήσει. Τέλος πάντων, στο πλαίσιο αυτό λοιπόν. Γιατί δεν υπάρχει. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, παίζει τώρα, προσέξτε τώρα για να καταλάβετε τι γίνεται στην τηλεόραση. Και θα τα λέω όσο ζω, γιατί αποφάσισα από τα Χριστούγεννα και μετά να τους όποιος αδικεί εμένα ή άλλον που δεν μπορεί μάλιστα να αντιδράσει, θα την τρώει στο κεφάλι.
1: Δεν σου έχει πάει πάρα πολύ καλά, βέβαια.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά μου έχει πάει. Okay. Τουλάχιστον ξέρεις τι, ξεσπάω και κοιμάμαι ωραία το βράδυ.
1: Σωστό.
0: Όποιος σηκώνει μπαϊρά και αδικεί άνθρωπο, θα τα ακούει. Θα ξέρω, θα τα ακούσει τουλάχιστον από μένα. Θα μου πεις ποιος είσαι, ο Ρομπέρτο των Δασών. Ο Ρομπέρτο των Χαζών μπορεί να είμαι.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν.
1: Ο τηλεοπτικός Ρομπέρτο.
2: Αυτό το καλοκαίρι για μας ήταν από τα πιο ωραία.
0: Ηχογραφείο Μπέζας.
2: Ναι.
0: Αυτό που λέω ότι αν. Σας είπα, αυτό που λέγαμε για τον Γρηγόρη και είπα ότι ο Γρηγόρης τις τελευταίες φορές έχει βγει τσαντισμένος. Και λέω ότι τον τσαντισμένο Γρηγόρη με τον Λιανό, με μένα για κάτι που του είπε κάποιος για μένα και τσαντίστηκε χωρίς λόγο, ή με τον Αρναούτογλου, δεν σε ψήνει να τον δεις για να γελάσεις. Αυτό είπα.
1: Και σε ηχητικό και τίποτα, λες και δύο φορές τα έλεγε ο Θανάσης, τα μπλέξω κι εγώ τώρα, θα με πει.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, το ηχογραφείο Μπέζας το πατάει ο Λιάγκας για να πει τη δική του την αποψούλα ξανά για τον Γρηγόρη. Που τον έχει μπριζώσει στα ματίνα, ό,τι σου είπε, ό,τι σου είπε.
1: Με όνο μέμα.
0: Έχει τσαντιστεί λοιπόν ο Λιάγκας. Χρησιμοποιεί εμένα για να ξαναφέρει το θέμα. Λέει: ο Ουγγαρέζος μίλησε για τον Γρηγόρη. Πού δεν μίλησα για τον Γρηγόρη. Να βρει τον Γρηγόρη για άλλη μια φορά ο Λιάγκας. Και το παίρνει στα ματίνα ξανά για να βρει τον Λιάγκα. Ναι. Παίρνει λοιπόν το ηχητικό το δικό μου που το χρησιμοποιεί ο Λιάγκας για να πει τη γνώμη του για τον Γρηγόρη. Το ξαναπαίζει για να πει στα ματίνα τη γνώμη τη για τον Λιάγκα.
2: Θα σα κοπούν αυτά χωρίσμα Πεσό και ηχητικά.
1: Χρόνουν, να δω τι θα κάνετε.
0: Προσέξτε. Προσέξτε τώρα. Μέσα σε αυτά λέει λοιπόν η Σταματίνα ότι αδικεί ο Ουγγαρέζος τον Αρναούτογλου λέγοντας ότι είναι διαρκώς οργισμένος. Γιατί εδώ που τα λέμε έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά.
2: Και εμείς κάνουμε εδώ αναπαραγωγή της συνεντεύξης.
0: Και ο Ουγγαρέζος είναι που έχει μπλέξει σε κόντρες. Με λίγα λόγια. Με πήρε μένα η μπάλα. Ήθελε η Σταματίνα να βρήσει τον Λιάγκα και με πήρε μένα η μπάλα. Λοιπόν. Αφενός,
1: και εξέθεσε λίγο,
0: αφενός,
1: λέει, με κόντρες,
0: αφενός λέει. Να λέτε στα Μαδίνα μου πες τα εκεί που θες στον Γιώργο, όχι σε μένα. Και δεύτερον, αφού θες να μιλήσουμε για χρονιές και να κάνουμε απολογισμό, φυσικά ο Γρηγόρης είναι επιτυχημένος. Εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό. Εγώ είπα ότι τώρα λοιπόν, αν θέλει να κάνει ψυχαγωγία, όταν τον έχεις στο μυαλό σου οργισμένο τις τρεις τελευταίες φορές, δεν ψήνεσαι να γελάσεις. Εγώ που μου λες για μένα, δεν είπα ποτέ ότι θέλω να κάνω ψυχαγωγία και τον κόσμο να γελάει. Οπότε εγώ δεν είμαι σε αυτή την. Δεν συγκαταλέγομαι στην ίδια κατηγορία του ανθρώπου που είπε ότι θέλω να κάνω ψυχαγωγία να κάνω τον κόσμο να γελάει. Οπότε μπορώ να αντιδρώ όταν αδικούμε. Mm. Τώρα, αν θες να κάνουμε απολογισμό, να κάνουμε απολογισμό και να θυμηθούμε πως την επόμενη μέρα που έσκασε η φασαρία για τον Παπανότα, τον άδειασες, μας πήρες όλους τηλέφωνο να παίξουμε τη δική σου πλευρά και όχι του Δημήτρη, να μιλήσουμε για αυτά. Άμα θέλεις. Μιλάω για το σκηνικό με τη Βουλγαράκη. Που μια χαρά ήσουν εκεί στην πλάκα και την άφησες να γίνει. Και την άλλη μέρα που έγινε, που σφίξανε τα γάλατα, μας πήρες όλους τηλέφωνο να το παίξουμε ολόκληρο, που δεν γινόταν και κάτι διαφορετικό. Το ίδιο.
1: Σιγόνταρες.
0: Και άδειασες το συνεργάτη σου. Όχι, μισό λεπτό. Επειδή αφού θέλουμε να κάνουμε. Η Σταματίνα θέλει να κάνουμε απολογισμό. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Αυτό και από τη Showbiz. 7 και 4 από τα Showbiz. Τα δικά μου τα προσωπικά.
2: Ναι, νιώθεις πάντως, ρε παιδί μου, εσύ
1: Showbiz.
2: Με τους ανθρώπους, ότι αυτό που λες, κάποιος που πρεσβεύει το πολύ της ψυχαγωγίας, της ηρεμίας, το αυτά, έχει και ένα αντίστοιχο προφίλ. Όντως ο Αρναούτογλου τις τελευταίες φορές που τον έχουμε δει να μιλάει ήταν για τέτοια θέματα και οργισμένος. Δεν ήταν, ας πούμε, το προφίλ της Μαρίας Μπεκατόρου που έχει ένα τηλεπαιχνίδι ψυχαγωγίας και δεν ασχολείται με τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς.
2: Όταν βγαίνουν με το Λιάγκα και τσακώνονται για την τηλεόραση και ποιος, ας πούμε, μπορεί να κάνει ενημέρωση και ποιος δεν μπορεί και ποιος είναι ικανός και ποιος δεν είναι, ας τα πούν και σε ένα γραφείο και στον Αντένα.
0: Και τον πήρε και επενεύει. Που σημαίνει ότι δεν είναι και πάρα πολύ ψύχρεμος για να επέμβει στον αέρα όταν δεν έχει πάει και ποτέ καλεσμένος.
2: Γενικά σου δίνει την εντύπωση λίγο με εμάς, λίγο με τόνα, λίγο με τάλο, ότι περιμένει από πάνω κάτι να του πούνε για να σηκώσει τα τηλέφωνα.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς εννοώ. Ότι είναι με το. Πώς λέγεται, με το μαχαίρι στα δόντια, θα έλεγα.
2: Με το ζωνάρι λιμένο.
0: Λοιπόν, Βελμάρ, ακούστε, παιδιά, τώρα είναι η στιγμή που θα σας πω πώς θα πάρετε το καινούριο σας αυτοκίνητο, μεταχειρισμένο αλλά στην καλύτερη κατάσταση, ολοκαινούριο. Απόκτημα για εσάς, για τη σύζυγο, για το σύζυγο, για το παιδί, το φοιτητή, το πρώτο αυτοκίνητο που θέλεις λίγο, ρε παιδί μου, να είναι να είναι χρησιμοποιημένο, δηλαδή μεταχειρισμένο. Δεν θες να είναι ολοκένουργιο τώρα, γιατί και το παιδί πάνω στο αυτοκίνητο θα μάθει και το αυτοκίνητο θα στηρίξει και θα υποστηρίξει τα πρώτα βήματα, τα πρώτα χιλιόμετρα για την ακρίβεια του παιδιού. Οπότε έχει παιδιά μέχρι, προσέξτε τώρα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, γιατί έχει ημερομηνία λήξης μέχρι 22 Ιουνίου. Έχει Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Stock Center της Velmar. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Βρες λοιπόν αυτό που σου ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήσεις για αύριο, απόκτησε το τώρα, το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφελήσου μέχρι και μέχρι και 3.000 ευρώ.
2: Αχα, θες λίγο, μα πες να πάμε μηνύματα.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Γιατί λίγο τους έχουμε αφήσει και δεν θα ήθελα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Δεν έχουμε κάποιο θέμα ημέρα συγκεκριμένο, οπότε βαράτε όπως νομίζετε. Καλημέρα στη φίλη την Άννα που μας στέλνει φωτογραφία από τη Λεμεσό με την πρωινή της βόλτα στο παραλιακό μέτωπο. Καλημέρα στον
0: καλημέρα.
2: Φίλο εδώ, ποιος είναι, ο Πέτρος που θέλει να ακούσει Οικονομόπουλο και εισιτήριο, βεβαίως.
0: Να μπει, να μπει.
2: Καλημέρα και στο Δημήτρη από Σεπόλια. Καλή εκπομπή να έχετε. Δύο δουλειές, παιδιά, εδώ ο Μάπας. 7-5 και 6-11 και σπίτι 12 το βράδυ.
0: Κατά τα
1: αυτό είναι... βλέπει ο Μητσοτάκης και τα κάνει κανόνα.
0: Όχι, πρόσεξε να δεις τώρα τι έχει γίνει με αυτό. Είναι πάρα πολύ επικαιρό αυτό που λέει τώρα ο Μάπας. Θα το πάμε στην Κατερίνα κατευθείαν. Έτοιμασε Χρήστο το φίλερ της. Γιατί αυτή είναι τώρα η ζήτηση στο Πασόκ. Βγήκε λοιπόν η Διαμαντοπούλου και είπε: ναι. Τι να πούμε ψέματα, έξω πάμε καλά. Δημοσιονομικά την Ελλάδα την εκθιάζουν.
2: Ναι.
0: Και τσακώνεται με τον Δούκα, ο οποίος λέει: καλά, δεν τρέπεσε να εκθιάζει το Μητσοτάκη και την πολιτική του. Όταν. Α, γιατί. Συγγνώμη. Συμπλήρωσε όμως η Διαμαντοπούλου. Μέσα όμως ο κόσμος δεν έχει να φάει.
2: Ναι.
0: Δικά μου τώρα για να καταλάβετε.
2: Ναι,
0: τι
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το τσιμπάει ο Δούκας και λέει: δεν τρέπεσε που εκθιάζει έστω και έξω το Μητσοτάκη.
2: Ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή ο Δούκας χτυπάει το Πασόκ.
0: Γιατί τη φυλάει που ναι. Είχε πει όταν αυτός είχε πει να ανοίξουμε διάλογο με την αριστερά και να συνεργαστούμε ενδεχομένως και με τον Τσίπρα, είχε πει ότι αυτά είναι γελοιότητες.
2: Ναι.
0: Και για να τις απαντήσει, λέει: γελοιότητες είναι αυτά που λες εσύ που στηρίζεις. Ότι το Μητσοτάκη και ότι δημοσιονομικά τουλάχιστον προς τα έξω είμαστε καλά.
2: Πάντως, νιώθω εδώ και καιρό.
0: Τσακώνονται τώρα μεταξύ
2: ναι, νιώθω εδώ και καιρό ότι ο κύριος Δούκας, προκειμένου να πάρει την πρωτοκαθεδρία στο Πασόκ, θα του βάζει φωτιά και θα το έκαιγε αύριο το πρωί.
1: Πάντως, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Από όλους αυτούς που έχει το Πασόκ, θα το πω τώρα, νομίζω πιο άξιος για να το πάρει είναι ο Δούκας. Είναι πολύ μαχητικός, φαίνεται.
3: Πολύ μαχητικός δήμαρχος. Α, το κέντρο της Αθήνας, εξαιρετικό.
0: Το στηρίζεις. Καλύτερος από Μπακογιάννη.
2: Ού, μόνο.
0: Κάτσε, η Κατερίνα που μένει εκεί.
1: Κάτσε να μας
0: πει. Τι λέω.
3: Όχι, παιδιά, και αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, λέω, κάθεται, χτυπιέται, κάνει ράνι για άλλα θέματα. Πόσες φορές σας έλεγα, νομίζω, στις αρχές της χρονιάς που είχαμε θέματα με τα φώτα στους δρόμους. Είναι πάρα πολύ βρώμικα, ειδικά τώρα που. Έρχεται και καλοκαίρι.
2: Γιατί ρε Κατερίνα, δεν βάλαμε εκείνους τους ωραίους, τους υπόγειους, τους κάδους για να είναι καθαρά και έξω ζέχνει ο τόπος,
3: ναι,
2: και έχουν δημιουργηθεί μικρές ζούγκλες με αγνώστου ταυτότητος μικρά ζωάκια.
3: Ναι,
2: αλλά αυτά είναι λίγα για τον κύριο Δούκα. Πρέπει να ασχοληθεί, να πάρει τα ενία του Πασό και μετά να γίνει ο πλανητάρχης του σύμπαντος.
3: Ο πεζός δεν έχει χώρο να περπατήσει πουθενά. Δηλαδή, όχι άτομα που χρησιμοποιούν αμαξίδιο. Σακούλες σούπερ μάρκετ να έχεις και δυσκολεύεσαι. Μητέρες που έχουν παιδιά από το χέρι. Παιδιά σε καρότσι, δηλαδή είναι μη βιώσιμη κατάσταση, ως προς τη μετακίνηση τουλάχιστον.
1: Παιδιά, νομίζω τον αδικείται. Τον αδικείται γιατί έχει δεμένα τα χέρια του σαν δήμαρχος. Δεν τον αφήνει το σύστημα και η κυβέρνηση να κάνει αυτά που πρέπει. Οπότε πρέπει να βγει αρχηγός του Πασόκ, να τον ψηφίσουμε.
3: Να γίνει κυβέρνηση.
1: Να γίνει πρωθυπουργός.
0: Για να μπορέσει να φτιάξει την Αθήνα.
1: Όχι μόνο την Ελλάδα. Μη σου πω τα Βαλκάνια. Και γιατί να μην πούμε και την Ευρώπη. Εγώ το Χάρη Δούκα τον πιστεύω, φίλε.
0: Μάλιστα. Μπράβο.
3: Επειδή...
0: πάμε στην Κατερίνα. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα. Πριν ξεκινήσει η Κατερίνα, θα σα πω για τη Vodafone. Και αν σας έχει χαλάσει το κινητό, τώρα μην με βρίζετε επειδή σας έκανα. Είμαι ο Party Pooper. Αλλά τώρα αρχίζω για να ξεμπερδεύω και να σας πω και κάτι που σας ενδιαφέρει. Γιατί άμα χαλάσει το κινητό, μετά θα λέτε Ουγγάρος τι να κάνω. Θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. Θα πάτε στη Vodafone, θα σας το φτιάξει κατευθείαν. Και αν δεν σας το φτιάξει κατευθείαν, θα σας δώσει αντικατάσταση μέχρι να σας το φτιάξει. Vodafone Tech Service λοιπόν κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Ομάδα τώρα μιλάμε για άχαστους. Vodafone Tech Heroes. Αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Σου δίνει και 12 μήνη εγγύηση για το φτιάξιμο ότι δεν θα χαλάσει. Έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση λοιπόν αν διαρκέσει παραπάνω από 48 ώρες να πάρει αντικατάσταση κινητό. Καλή Vodafone, καλή Vodafone. Σε οποιοδήποτε κατάστημα τη αλυσίδα λοιπόν μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια αν τη χρειάζεστε ή στο vodafone.gr.
3: Θα μιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητές μου ακροάτριες, για το τανδρικό σεξ.
1: Ναι.
3: Το σεξ που κάνει και ο Sting. Θυμάστε που είχε πει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 7 ώρες. Που βέβαια, μετά το πήρε πίσω. Λέει δεν είναι τόσο. Αλλά μπορεί να φτάσει πολλή ώρα.
2: Και δεν περιέχει αυτό το τόσες ώρες που ακούμε.
3: Το σεξ που ξέρουμε εμείς.
1: Είναι επαφή τόσο.
3: Το παραδοσιακό.
2: Ναι, δεν είναι ότι πεθάνεις από κάποιες θερμίδες.
3: Όχι, όχι. Είναι μια προσέγγιση του σεξ και τη σεξουαλική ενέργεια στο ταντρικό σεξ. Μελέτησα χθες αρκετά. Υπάρχει το ταντρικό και το νέο ταντρικό.
0: Α, υπάρχει νέο ταντρικό.
3: Υπάρχει, ναι.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
3: Ακούστε τώρα ποιο είναι το κόνσεπτ. Φεύγουμε από το σκοπό. Δεν έχουμε σκοπό, Σόνι και Ντέ, να ολοκληρώσουμε.
1: Τη δίσδυση, είναι... δηλαδή.
0: Όχι. Φεύγουμε, την ολοκλήρωση.
3: Ναι. Φεύγουμε και από τη διείσδυση και από την ολοκλήρωση. Δεν μας απασχολεί αυτό.
2: Μην είμαι αφοριστικός, αλλά σαν αρχή, έτσι όπως τα ακούω, αν δεν ήξερα τίποτα, ακούγοντας. Φεύγουμε από την ολοκλήρωση, φεύγουμε από τη διείσδυση, φεύγω από το δωμάτιο. Πάμε όμως.
3: Παιδί μου, ναι. Μπορεί να προκύψει, θα προκύψει, αλλά δεν πάμε με σκοπό αυτό, κομπεσέρ.
1: Μην με αρχίσει να φασώνω με 6 ώρες και είμαι στο γυμνάσιο.
3: Δεν θα φασώνεσαι, θα έρχεσαι σε πνευματική επαφή. Ακούστε τι γίνεται.
2: Αυτό λοιπόν που είπες κομπρεσέρ πάντως, ένας φίλος μου το λέει από το μηχανή.
0: Παιδιά, παρένθεση μικρή, επειδή το είδα στο TikTok. Θα το πω εγώ στους μάπες, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είμαστε εδώ. Να το ξέρετε. Είναι μια κοπέλα πανέμορφη, δεν ξέρω αν είναι AI, και λέει κάνει το εξής. Θα σου το κάνω με ήχο. Αν και λέω στο Θανάση να μην τα κάνει αυτά. Και καλά ρε παιδί μου, πώς είναι. Επειδή το είπε τώρα το μηχανή που είπατε, ότι δεν είναι το ιδανικό για μια γυναίκα τώρα.
1: Αυτά.
0: Ναι, λέει λοιπόν, κάνει. Κοιτάζει την οθόνη, πανέμορφη αυτή, και κάνει. Άντρες, γράφει από κάτω. Άντρες, ακούστε. Και κάνει. Αυτή δεν μιλάει. Το άντρες, ακούστε, το γράφει από κάτω, σαν υπότιτλο. Και κάνει. Όχι με το δάχτυλο. Και κάνει.
2: Α, είναι ένα ξένο τρέντ αυτό, ναι, πολύ γνωστό.
0: Ναι, και λέει, το σωστό είναι. Η Κατερίνα θα έχουμε θέμα εδώ.
1: Κοίτα, έτσι...
0: Δηλαδή, κατάλαβες, δηλαδή, θα στο κάνω με το τραπέζι. Δηλαδή, λέει, κάνει αυτή. Όχι, αλλά...
3: Ναι, παιδί μου.
0: Συρέμισε. Τρελάθηκε η Κατερίνα.
3: Επιβεβαιώνω, νομίζω ότι υπήρξε μια γενιά εραστών, που, όχι δικιά μου γενικά, που είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τις ερωτικές ταινίες που προβάλλουν κυρίως αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, τον τρόπο σεξ. Αυτό. Τέλεια τρόπο.
3: Ναι, δεν θέλει αυτόν τον τρόπο, ναι, τέλος πάντων. Αλλά ναι, δεν ισχύει αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε στο ταντρικό. Συγγνώμη για την παρένθεση. Μπορεί και όχι, συγγνώμη.
3: Έχει να κάνει. Εγώ
0: μπορεί και να μην μετανιώνω τελικά.
3: Είναι κομμάτι του ταντρικού αυτό που λες.
1: Εγώ δηλαδή... πιστεύω είναι συνδυασμός. Αρχίζει σαν.
0: Εντάξει, τι χρειάζεται τώρα. Πάμε στο ταντρικό τώρα. Ναι.
3: Όπως θα φέρει.
0: Κατάλαβαμε. Λες και τους δύο τρόπους.
1: Βέβαια, το
0: να εναλλάσσονται.
1: Αρχίζει. Ναι. Υπάρχουν... ταντρικό. Το κάνεις ένα-δύο ώρα έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν κύματα ενέργεια στο ταντρικό σεξ. Το θέμα ποιο είναι, ότι συμμετέχει όλο το κορμί στο ταντρικό σεξ.
0: Μου, ωραία,
3: όλα μας τα κύτταρα.
0: Πρακτικά πες μας. Κάνουμε εμείς οι δύο ταντρικό. Τι σημαίνει αυτό.
3: Ωραία.
0: Τι κάνουμε, μπαίνουμε στο δωμάτιο. Γεια σου, Κατερίνα, γεια σου. Τα κάνουμε τα τρικό σας, τα κάνουμε.
3: Ναι, χαίρομαι που σε γνωρίζω. Και
0: εγώ, να σε καλά.
3: Αρχικά θέλω να πω πριν ότι τα όργανα μας...
0: Το βρήκες εύκολα.
3: Το αρσενικό όργανο λέγεται λίγκαμ και το θηλυκό γιόνι.
0: Φέρ το γιόνι σου, να βάλω το λίγκαμ μου, να δούμε τι θα κάνουμε. Πού να βάλω το λίγκαμ.
3: Λοιπόν,
0: πού έχεις το γιόνι σου, να ξέρω πού θα βάλω το λίγκαμ.
1: Μπορεί να μην μπαίνει στο παραδοσιακό γιόνι.
0: Ένα είναι το γιόνι.
1: Το γιόνι μπορεί να το δει.
0: Ένα είναι το γιόνι. Ένα είναι το γιόνι.
2: Και άνοιξε ακριβή.
1: Τη συγκεκριμένη βάση. Λέει το γιόνι μου είναι τα αυτή μου. Μπορεί να νιώθει έτσι.
0: Παιδιά, παιδιά. Να ξέρουμε, λοιπόν, να ξέρουμε καταρχάς πόσα γιόνια έχουμε.
3: Ένα γιόνι, ρε παιδί μου.
0: Ένα γιόνι και ένα λίγκα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Συγγνώμη, η άλλη δεν υπάρχει ονόμασια για την άλλη.
0: Λίγκαμ.
1: Για τον άλλο.
2: Λίγκαμ. Ρε παιδιά, άλλο ψάχνει ο Χριστιανός.
1: Λίγκαμ.
2: Άλλο ψάχνει.
0: Όχι, στο γιόνι. Κάτσε ρε φίλε.
1: Το γιον έχει και ένα ξαδερφάκι.
0: Όχι. Άμα, μα άμα θέλουμε το ξαδερφάκι. Λοιπόν, άμα θέλαμε άλλο, δεν θα φέρναμε το γιον. Γιατί να φέρουμε το γιον τσάμπα.
3: Έχουμε δύο.
1: Το γιον πάει πάντα με τον μπράβο.
2: Και ο άλλο σου λέει όμω έχει μαζί παρέα.
3: Λοιπόν, βλέπουμε ένα κενό.
1: Να μην κεράσει κάτι για το φίλο.
3: Ναι, έχει δίκιο. Βλέπουμε ένα κενό στην ταντρική προσέγγιση ω προ τι ονομασίε. Θα το βρούμε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πρόθεση.
2: Να το πούμε Παντελή για να τελειώνουμε. Να μην το
1: κολλάει το Παντελή.
0: Ξεκολλάτε. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα.
2: Λίγκα, γιόνι, Παντελή.
0: Βασίλη, εδώ γίνονται έτσι τα παιδιά. Με τον Παντελή. Μόνο με τον Λίγκαμ. Πάμε. Με το γιόνι.
3: Μόνο με τον Λίγκαμ.
0: Ναι.
2: Μωρέ, ξέρω πριν... Παντελή.
0: Βασίλη! Ας κομμάτι τραγούδι.
2: Δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
0: Σταμάτα!

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλό το Muppet Show τώρα που σας είπα ότι δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει σκαλέτα, δεν έχει δομή, δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο δευτερόλεπτο.
2: Καλό.
1: Η Αμάντα που έχει να βγει δύο μέρες, δική μας ευθύνη εχθές. Βέβαια, Αμάντα, σου ζήτησα συγγνώμη που δεν βγήκες, ωστόσο δεν το μετανιώνω γιατί θίξαμε ένα πάρα πολύ έτσι, σημαντικό θέμα εχθές με τις ιχθυοκαλλιέργειες που τείνουν να καλύψουν όλη την υδάτινη, όλα τα παράλια εκεί της, του Αργοσαρονικού και της Χερσονήσου. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό να ακουστεί από κάπου αυτό και νομίζω ότι το καλύψαμε πλήρως. Οπότε όποιος θέλει να το ψάξει, το ψάχνει και μάλιστα έχω και πληροφόρηση ότι θα βγει και στην τηλεόραση ο κύριος Νικολάου που βγήκε χθες. Λοιπόν, τώρα βγάλαμε Αμάντα που έχει να βγει δύο μέρες και τη βγάζουμε και πρόωρα.
3: Πώς θα γίνει.
1: Γεια σου, ρε Αμάντα, καλημέρα.
4: Καλημέρα! Άκουγα χθες όντως πολύ σημαντικό το θέμα που θίξατε και θίξαμε, αλλά αυτό είναι το Muppet Show.
1: Έτσι.
4: Είμαστε
1: έτσι.
4: Παντού.
1: Είμαστε παντού, λοιπόν. Ακούστε λίγο πριν. Έλα, πες, sorry, διέκοψα.
4: Όχι. Μας έχει καταστρέψει το Μουντιάλ γενικότερα.
3: Πολύ αϊπνία, ρε Αμάντα.
1: Εδώ, Αμάντα, ναι. Αυτός έχει βρει ένα κόλπο τώρα που εγώ δεν το έχω εντοπίσει. Και βλέπει τους αγώνες και έρχεται εδώ πέρα φρέσκος.
3: Θα σου πω εγώ.
1: Αποκλείεται να κοιμάται. Κάτι κάνει ο κερατάς και δεν το έχω βρει.
3: Κοιμάται απογευματο μεσημέρι, ξυπνάει 10 η ώρα το βράδυ η φράπα, βλέπει τους αγώνες και έρχεται.
1: Πες αλήθεια, ρε.
4: Καλέ, τους δείχνει πάλι το απόγευμα επανάληψη.
3: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ επανάληψη, παιδιά. Γιατί. Όχι. Θέλω να βιώνω ταυτόχρονα την κούραση του αθλητή. Ιδρώνω και εγώ από το καναπέ μου. Δεν μπορώ εγώ τα βλέπω επανάληψη.
1: Ιδρώνεις επειδή.
3: Να ξέρω με παπά. Δεν
1: ιδρώνεσαι. Ιδρώνεις από τα μεξικάνικα που τρως και τα σουβλάκια και τα κινέζικα με την κική.
3: Ναι, αλλά το βιώνουμε ταυτόχρονα και με τον αθλητή.
2: Όχι, παιδί μου, αυτό τρέχει, εσύ τρως.
3: Ναι, αλλά μετά
4: ο άλλος.
1: Έλα, Άμαντα.
4: Η αλήθεια είναι δεν έχουμε δει και κανένα μάτς μέχρι στιγμής που να έχουμε υδρώσει.
3: Ναι,
4: για να τα λέμε κιόλα τώρα όπως είναι.
3: Στο ρελαντί τα έχουνε.
5: Μούφα, όλα τα
4: πράγματα. Ελπίζω σε καλύτερες μέρες.
1: Λοιπόν,
4: μόνο αυτό έχω να πω.
1: Μάπες, ακούστε, θα σας πω τώρα ότι αν στην εταιρεία σας συμβεί οτιδήποτε στους υπολογιστές στο δίκτυο, χάνετε λεφτά. Οπότε θέλω να έχετε στο μυαλό σας τη Vodafone και το Vodafone Business, γιατί ή οι hacker ή κακόβουλα λογισμικά ή και τα τρία δεν πρόκειται να περάσουν ούτε το κατόφλι. Με το Vodafone Business λοιπόν σου προσφέρει από τις απαραίτητες υπηρεσίες για να είναι stand-by οι άνθρωποι σε περίπτωση που συμβεί το κακό, cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business. Τώρα θέλω να ακούσετε καλά την Αμάντα μας και στο τέλος της ενότητάς της που βγάλαμε και προώρα, ένας νικητής θα τσιμπήσει ζυμά bar restaurant, ένα τραπέζι για δύο άτομα, αξίας 80 ευρώ. Το ζυμά είναι αυτή η ρωσική πινελιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στη Γλυφάδα, ένα ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Θα νιώθετε ότι δίπλα σας τρώει ο Τσέχοφ και ο Τολστόι. Τρομάρα σας λες και διαβάσει κανένα βιβλίο, αλλά τέλος πάντων να στα αφήσουμε αυτά. Γιατί ούτε εγώ έχω διαβάσει.
3: Α, είπα κι εγώ. Εκεί στο Τολστό ή ταράχτηκα.
1: Το παίζω λίγο μάγκα, αλλά δεν είμαι.
3: Συνέχισε Ανακαρένινα.
1: Είμαι κότα, ναι, Ανακαρένινα είμαι. Λοιπόν, το ταξίδι στη Ρωσία, πέρα από την πλάκα τώρα, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία να πάτε ή με το ζευγάρι σας ή με την παρέα σας και να υπάρχουν τα σχόλια, τα βίντεο, τα πράγματα. Δηλαδή είναι ωραίο. Θα γίνει μπούγιο και θα φάτε και καλά και θα δείτε και μια κουζίνα. Θα βιώσετε και μια κουζίνα που δεν τη βρίσκεις εύκολα, ρε παιδί μου. Όλη η φάση του εστιατόριου είναι bar restaurant. Είναι παραδοσιακό ξύλινο σπίτι, ίσμπα λέγεται για να καταλάβετε. Μπείτε να δείτε πώς είναι τα ίσμπα. Παραδοσιακό ξύλινο σπίτι του 19ου αιώνα, το οποίο φέρνει την αυθεντική ατμόσφαιρα της ρωσικής υπαίθρου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκεί βιώνεις χειμώνα, όχι από πλευρά θερμοκρασιών, εννοώ ότι μπαίνεις σε όλη την φάση της Ρωσίας και γεύεσαι το φαγητό όπως είναι εκεί. Στις παραδοσιακές συνταγές. Άρα λοιπόν, ζυμά, bar restaurant. Ακούστε καλά την Αμάντα και θα κάνω μια ερώτηση στο τέλος. Θα τσιμπήσετε ένα τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ. Και για να το κλείσω έτσι, κάνοντάς σας να σας ξεμυαλίσω, Έχει σούπες. Θα μου πεις τώρα, κάνει ζέστη. Ναι, αλλά στο περιβάλλον αυτό θα τη σηκώνει τη σούπα του. Παραδοσιακό μπορς να φας. Έχει χειροποιητά ζυμαρικά. Πελμένη και βερένικη. Έχει εμβληματικά πιάτα ρωσικά όπως το Στρογκάνοφ, το μοσχάρι Στρογκάνοφ, αλλά και το κοτόπουλο Κιέβου. Και στο ζήμα θα σερβίρουν, δεν σερβίρουν απλώς φαγητό. Προσφέρουν μια βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό μιας άλλης εποχής. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μόλις το διάβασα, από την ομάδα του Ζήμα. Αυτά. Έλα,
2: μην τα λέω τώρα πρωί-πρωί.
1: Συγγνώμη, Ζήμα. Ζήμα. Ναι. Γαμώ το.
2: Εκεί πρέπει να, έχει ωραία, πρέπει να έχει ωραία κρασά, ρε παιδιά. Τώρα, ναι, μην.
1: Κρασά θα έχει.
2: Πρέπει να έχει ωραία.
1: Θα έχει και βότκα, φίλε.
5: Σίγουρα, για καλώς όρισες.
2: Ξύπνησε η Κατερίνα. Καλημέρα, καλώς
5: ήρθες.
1: Πάμε, Αμάντα μου.
4: Λοιπόν, ανοιχτήσαμε χθες, δεν ξενυχτήσαμε. Με Καναδά και Κατάρ 6-0, παιδιά, πολλά τα γκολ.
1: Τι λες.
4: Και τώρα, ναι, ναι, και τώρα πριν λίγο τελείωσε και το Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Έχουν κάνει μεγάλο βήμα πρόκριση τώρα αυτές οι δύο φορές.
1: Συγγνώμη, έκανε η... ο Καναδάς έχει τέτοια καλή ομάδα ποδοσφαίρου.
4: Κοίτα, κόντρα στο Κατάρ.
3: Εντάξει, είναι και, είναι και
1: το εξάρα, είναι εξάρα όμως, κατάλαβες τι λέω.
3: Έχει καλή ομάδα.
4: Ναι, ναι, ισχύει, εντάξει, ναι. Είναι καλή, αλλά αργότερα θα φανούν όλα. Έχουν
1: αργότερα.
4: Έχουμε δει πολλές εκπλήξεις και είναι τα πράγματα.
3: Εντάξει,
4: πολύ...
3: Εντάξει, πες του τα όμως όλα και το Κατάρ είχε μείνει με 9 παίχτες.
2: Α,
4: ναι, okay, ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Mm. Και είχαμε και το. Έκανε βήμα πρόκριση επίσης και η Ελβετία 4-1 κόντρα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τώρα σήμερα στις 10 έχει είπα Αυστραλία. Ωραίο παιχνίδι.
2: Δυνατό ακούγεται.
4: Δυνατό, ωραίο παιχνίδι. Και στο μάτς της Βραζιλίας κόντρα στην Αϊτή, να σας πω ότι δεν συμπεριλαμβάνεται ο Νεϊμάρ, ο οποίος ακολούθησε, δεν ακολούθησε την
1: αποστολή,
4: την, αποστολή της ομάδας. Ναι.
1: Γιατί, ξέρουμε.
4: Εγώ...
3: Γιατί είναι άμπαλο.
4: Έχει τους τραυματισμούς του. Κάνει την αποθεραπεία του.
1: Αυτός βρήκε να τραυματιστεί τώρα στο Μουντιάλ, να πούμε.
3: Έφαγε τη θέση από κάποιον σοβαρό.
1: Μισό λεπτό, Θανάση, για πες.
3: Έφαγε τη θέση από σοβαρούς παίκτες για να έχουμε τον Νεϊμάρ να τον κοιτάμε.
1: Είναι όνομα, ρε παιδί μου, όμως ο Νεϊμάρ.
3: Τελειωμένο εδώ και 2 χρόνια.
1: Θανάση.
2: Τελείωσε ο Νεϊμάρ.
5: Καταγγελτικός.
3: Sorry, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια
4: εγώ,
3: τώρα.
4: Εγώ έχω να
1: έχουμε εδώ πέρα τον Ανδρέα Μικρούτσικο του ραδιοφώνου, ο οποίος χθες.
3: Και ο Ιχολήπτης η φωνή μαζί μου.
1: Πήρα το. Και ο Χρήστος Γενελής συμφωνούν. Τέλος πάντων, οι δύο αυτοί κάνουν έναν Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος χθες, παιδιά, συγγνώμη για να σου πω και το περιστατικό. Χθες λοιπόν, εγώ δεν είχα ιδέα, το παραδέχομαι, ότι τι μεγάλο χαμό κάνει αυτός ο Μάνος. Ο οποίος είναι YouTuber.
2: Ναι, τα έχουμε ξαναπεί εδώ. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, έχουμε και το κομμάτι. Από την Αθήνα, ζωή την Ελλάδα. Ναι, μόνο.
1: Ετοίμασε το Χρήστο. Τέλος πάντων, τι γίνεται. Εγώ είμαι στα MAD Video Music Awards Αμάντα και όπως κάθομαι και περιμένω να με ειδοποιήσουν, περνάνε τέσσερις.
2: Πολύ ωραία αντιμένους που σε ξανά είδα. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Τέσσερις μανάδες και.
4: Το είδα και εγώ.
1: Ναι. Τέσσερις μανάδες και. Τρεις πιτσιρίκες και κάτι πιτσιρίκια και μου λένε, ξέρεις που είναι το καμαρίνι του Μάνου.
2: Και λες εσύ. Είμαι ο Γκαρέζο, θέλετε φωτογραφία. Ρε, φύγε από εκεί και πες μας που είναι ο Μάνος.
1: Ρε, φύγε από εδώ, ρε, μπρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση νόμιζα ότι μου έλεγαν κάποιον που ξέρω, αλλά μου τον έλεγαν με το μικρό του όνομα, το οποίο μένα μου θα μου διαφεύγει.
2: Και λες,
1: ξέρω, εγώ μου λέγανε, εγώ τον ήξερα πασά και, δεν,
2: ναι, ναι,
1: και
2: ναι.
1: Μου λέγανε που είναι το Θανάση.
2: Και λες, κάτσε, πού είναι αυτό, δεν τον βρούμε.
1: Δεν τον ήξερα. Λοιπόν, και μιλάω με τον Νίκο τον Τάγη από το ΜΑΤ και του λέω τι να πω. Ποιος, α, του λέω, Νίκο, πες μου εσύ, γιατί ο καθένα, ρε παιδί μου που ήμασταν εκεί, κατάλαβε άλλο χειροκρότημα. Γιατί είναι ανάλογα τι ώρα ήσουν. Εγώ ήμουν στην αρχή, στην πρώτη μισό τη βραδιά. Μετά έφυγα. Μετά κάποιο μπορεί να ήταν από την κερκίδα να άκουσε άλλον.
2: Βέβαια.
1: Σίγουρα στι πρώτε θέσει των χειροκροτημάτων ήταν η Λιόλιου, ο Φέρης. Σίγουρα η Σάτι και ο Ακύλα.
2: Η Μπαγκαράγκα.
1: Και η Μπαγκαράγκα. Αυτά νομίζω και η Φουρέιρα. Αυτή, ναι, είναι η βασική. Αλλά ήθελα να ξέρω ποιο είναι ο πρώτο. Εγώ, α πούμε, παλιά που τα κάναμε τα βραβεία και συμμετείχαμε. Συγγνώμη τον Αμάντα, απλώ επειδή έχει σημασία.
4: Ναι,
1: τότε, α πούμε, ήταν ο Ρουβά, ήταν η Παπαρίζου, ήταν ο Ρέμο. Ήταν...
2: Παπαρίζου πολύ.
1: Και αυτό που έπαιρνε το μεγαλύτερο χειροκρότημα, γι' αυτό ρώτησα εγώ ξεχωριστά τον Νίκο. Ήταν παιδιά ο Σταν τότε.
2: Βέβαια.
1: Στα δικά μου τα χρόνια.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και το ρωτάω τον Τάκη, του λέω ποιο και μου λέει ο Μάνος. Ποιο είναι, ρε, τον λέω ο Μάνος. Και θυμάμαι που ερχόντουσαν οι Μάνος. Βγάζει 3-4 βίντεο το χρόνο, σου λέει άρτια σκηνοθετημένα και από πλευρά παραγωγή.
2: Επαγγελματικά δεν το κάνει side ο άνθρωπος με κάτι άλλο.
1: Δεν λέει opinion. Όχι. Τι είναι μυθοπλασία. Τι είναι αυτό.
2: Από
1: σκετσάκια.
2: Φαγητά, ταξίδια, τέτοιου τύπου έχω δει εγώ παλιότερα.
1: Είναι 23-24 χρόνων από τη Θεσσαλονίκη. Έχει 1,5 εκατομμύριο subscribers στο YouTube. YouTube. Βέβαια. Και είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα. Τα πιτσιρίκια μου έστειλε και μία, επειδή το έλεγα χθες λοιπόν στην δηλώση, μου έστειλε μία μάνα που είναι και δασκάλα, ότι εμένα λέει τα παιδιά μου που είναι δημοτικό, βλέπουν, ξέρουν τον Μάνο. Δεν, ξέρουν, δεν το λέει υποτιμητικά, ναι, λέει, ναι, ναι, τη Λιόλιου και το Φέρι. Mm. Ξέρουν τον Μάνο.
3: Σκάνδαλο.
1: Και δεν εμφανίστηκε πουθενά.
3: Σκάνδαλο.
2: Νομίζω αρκετά cool περιεχόμενο όσο έχω δει και εγώ. Δηλαδή δεν είναι από αυτό που διαλέγουν συνήθως οι νέοι επειδή είναι προκλητικό με λέξεις και περίεργα και αυτά.
1: Okay.
2: Είναι πιο, αυτό που έχω
3: παιδιά,
2: δει είναι πιο cool.
3: Αυτός... Όχι, συγγνώμη, θέλω να πω. Είναι σκάνδαλο αυτό.
1: Ποιο είναι σκάνδαλο?
3: Δεν γίνεται να είναι ο νούμερο ένα YouTuber ο Μάνος και να παίρνει το βραβείο Viral Hero Fipster.
2: Άμα ψηφίστηκε.
3: Δεν γίνεται!
1: Ναι, αλλά ο Fipster είναι ο λόγος. Ο Fipster είναι ο λόγος που θα χάσουν τη δουλειά τους οι πανελίστες του Λιάγκα.
3: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, κάτσε να το κλείσω για να πάμε στην Αμάντα. Λέω λοιπόν ότι ο Μάνος δεν βγαίνει πουθενά. Και ήταν μεγάλη, ήταν πολύ σημαντικό που βγήκε στα Mad Video Music Awards. Γιατί το λέω όλο
3: αλήθεια,
1: αυτό.
3: Αλήθεια, το λες αυτό τώρα.
2: Ναι.
1: Βέβαια. Δεν βγαίνει πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, γιατί όμως τα λέω όλα αυτά.
2: Τα λες γιατί ο Μικρούτσικος.
1: Α, ναι. Τάχει, μπράβο, ρε Βασίλη.
3: Τον επανέφερε.
1: Παναγίτσα μου. Αυτό είναι το μάπε σου, παιδιά. Ξεκινάμε και, και πάμε. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, τα λέω όλα αυτά που σας λέω. Και ο Μικρούτσικος βρίσκει τώρα να την μπει στο Μάνο. Το οποίο είναι το πιο αυτοκαταστροφικό πράγμα, αυτοκτονικό που μπορείς να κάνεις, αν θες ρε παιδί μου να πας λίγο με το ρεύμα και να κάνεις δημόσιες σχέσεις. Γιατί ο τύπος έχει 1,5 εκατομμύριο subscribers. Δηλαδή πας κόντρα σε 1,5 εκατομμύριο κόσμο.
2: Ναι.
1: Ακόμη και αν θες να την πεις, περίμενε να πέσει.
2: Ναι, μωρέ, είπες το. Δηλαδή και εγώ η αλήθεια είναι όταν είδα το απόσπασμα αυτό από την performance. Κάπως, δηλαδή είπα, έλα μωρέ, το γλυκούλι είχε λίγο άγχος αυτά πρώτη πάνω στη σκηνή, αλλά εντάξει. Πολύ ωραίο. Και όντως σοβαρή επιτυχία από τα MAD βραβεία. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του κορυφαίου αντίστοιχου YouTuber και comedian από την Κύπρο που είχαν φέρει πριν μερικά χρόνια και τραγούδησε με τη Φουρέιρα κολό, κολό, κολό, κολό και έχει γίνει ο χαμός. Είναι κάποια πρόσωπα που δεν τα ξέρουμε πολύ τηλεοπτικά,
1: ναι,
2: κλπ.
1: Εδώ είναι σημαντικό να τα ξέρουμε γιατί γίνεται χαμός, σου λέμε αυτόν.
2: Και αυτά κάνουν το χαμό. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και λέω, επιστρέφω τώρα στο γίνει λίγες στον Πασά, οι οποίοι τώρα μας πούνε για τον Neymar. Και πάνε κόντρα τώρα σε όλους τους φαν του Νεϊμάρ, λέγοντάς τον άμπαλο και μάλιστα όχι τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια.
2: Τελείωσε ο Νεϊμάρ.
3: Άδικο έχουμε.
4: Εγώ
3: με στοιχεία μπορώ να σας πω.
1: Μιλάω τόση ώρα για να πει ο Θανάσης. Άδικο έχουμε.
3: Μπορώ να σου πω με στοιχεία να σου πω για την άμπαλο.
1: Προφανώς. Έλα, Άμαντα.
4: Εγώ πάντως λέω και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο χειροκρότημα στο φετινό Μουντιάλ θα το πάρει η Αγγλία.
1: Ναι, γιατί.
4: Το έχω πει εξ αρχής. Εγώ πιστεύω ότι θα το κατακτήσει η Αγγλία.
1: Α, το πιστεύει. Και εγώ είμαι πολύ Αγγλία.
2: Εντάξει. Και άλλα.
4: Το έχω δώσει εξ αρχής πριν ξεκινήσει.
1: Ο Θανάσης.
4: Πιστεύω αυτό. Την έχουν υποτιμήσει πολύ.
1: Ναι,
4: και με ύψιλον και ένα λάμδα και με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα. Και πιστεύω ότι θα δώσει απαντήσεις. Αυτό έχω να πω. Δεν ξέρω.
3: Εμείς που έχουμε φάει τα αίματά μας, τα γόνατά μας.

0: μέσα σε κάτι εφημερίδες.
1: Τέλειο.
0: Ο Πίκλης. Έγινε ήρωας τότε ο Πίκλης το 66.
1: Πίκλης,
0: Πίκλης. Πιστεύω θα το... Πίκλης,
2: και να πούμε και για αυτή την κατάκτηση.
0: Θα το σηκώσει η Αγγλία, 60 χρόνια μετά.
2: Και να πούμε και για αυτή την κατάκτηση, γιατί εγώ είμαι δίκαιος άνθρωπος, έχει πολλές σκιές. Να το πάρουμε, αμέν με παλάρα μια φορά.
1: Είσαι Αγγλία όμως, ε.
2: Πολύ Αγγλία.
1: Εσύ άμα τα λες Αγγλία, και εγώ Αγγλία. Μα κάνει να πάρει Αγγλία, ρε παιδιά.
3: Έλα, μωρέ, εγώ θέλω κάτι πιο exotic να
1: πάρει. Πορτογαλία.
3: Ναι, θα μπορούσε.
4: Τόσες χώρες.
3: Αλληλέγγυα Πορτογαλία, ναι.
0: Ξεκίνησε ως πολλά υποσχόμενα, αλλά την είδαμε.
3: Ξεφούσκωσε.
1: Δεν μου άρεσε. Συγγνώμη, είδα έναν τίτλο. Είδα έναν τίτλο, αλλά επειδή ζούμε στον κόσμο των fake news στο ίντερνετ, είδα. Έτσι όπως το λέω, Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών είναι ο Μέση.
3: Είπε και καλά.
1: Ισχύει. Το είδα καλά. Αποκλείεται.
0: Δεν έχω δει κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν έχω.
0: Αυτό που είδα ότι είπε είναι ότι αφήνει ανοιχτό το αν θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ ή όχι.
3: Δεν σας τα είπα.
0: Είναι το τελευταίο του μαζί με του Μέση, αλλά το άφησε ανοιχτό. Οπότε θα δείξει, προχωράμε.
3: Εγώ πιστεύω εκεί θα είναι.
0: Ενδέχεται η σημερινή μέρα να είναι μια πολύ σημαντική μέρα μπασκετικά, καθώς σερβικά μέσα κάνουν λόγο για τον ερχομό Μπράντοβιτς σήμερα στην Ελλάδα για να συζητήσει τις τελικές λεπτομέρειες, τα μικρά γράμματα που λέμε, και να συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Oh. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις σήμερα να δούμε τι θα γίνει. Και έχω να πω ότι η καρδιά του μπάσκετ χτυπάει στην Ελλάδα, γιατί αν δούμε τώρα τους, αν έρθει και συμφωνήσει και ο Μπράντοβιτς και δούμε τους προπονητές που έχουμε αυτή τη στιγμή στις μεγάλες ελληνικές ομάδες, εντάξει, Μπαρτζόκας, Σάκοτα, Τρινκέρι, Σπανούλης.
3: Ένα βηματάκι πίσω είναι ο Ρονάλντο, ο παλιός που το είπε αυτό για το Μέση.
2: Ο κανονικός.
3: Ο Κριστιάνο σιγά.
1: Ναι, γιατί ο έχει δει. Και εγώ όταν το έλεγα δεν το πίστευα, γιατί λέω είναι το τέτοιο εγωισμό που έχει και να το πίστευε να το
3: λέει.
1: Αλλά δεν το πίστευε.
3: Και νομίζω, συγγνώμη, ότι ο Ρονάλντο παλιός μπορεί να το είπε έχοντας στο μυαλό του τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί λέει ήρθε η ώρα να αποδεχθεί όλος ο κόσμος ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.
2: Όχι, είναι ο πιο προωθημένος παίκτης όλων των εποχών.
1: Περίμενε, Ρονάλντο είναι Βραζιλιάνος.
2: Όχι.
1: Και
2: ναι,
1: το είπα
2: ο Ρονάλντο, ναι.
1: Και ο Μέση είναι Αργεντίνος.
0: Ναι.
1: Άρα το πέρασε Βραζιλιάνος για να είναι Αργεντίνο.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι οι Βραζιλιάνοι έχουν και μια κόντρα με τους Πορτογάλους.
1: Καλά, όλοι έχουν κόντρα και οι Αργεντίνοι με τους Άγγλους.
2: Ναι.
1: Πάμε.
2: Πάντως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σαν ανώτερο πνεύμα, παλιότερα είχε πει: είμαστε δύο τρομεροί παίχτες που μοιραζόμαστε επί 15 χρόνια την ίδια σκηνή. Δεν θα το ξαναδείτε αυτό στο ποδόσφαιρο.
0: Πάντως.
2: Ο Μέση δεν έχει ανοίξει ποτέ το στόμα του. Κάνει. Ο
0: Νέιμαρ.
1: Έλα, δεν τον πήραμε για να μιλάει το Μέση όμως. Για να παίζει μπάλα τον πήραμε. Καλά, μαντά, μια μάντα.
0: Πάντως ο Μέση στην πρεμιέρα του έβαλε 3 γκολ και ο Κριστιάνο κανένα.
2: Έχει δικαιώματα.
1: Τώρα μου τον τζιγκλάς. Έχω κάνει σήμα να μην μιλήσει. Και κάθεσε και μου τον τζιγκλάς να μου το έρμετε. Θα μου λέει ότι ήθελα να μιλήσω.
2: Να τη ρωτήσω κάτι την αντικειμενικούλα.
1: Λέω.
2: Την αντικειμενικούλα να τη ρωτήσω κάτι.
0: Δεν έχω πρόβλημα με κανέναν.
2: Αμάντα μου.
1: Κάτσε να τελειώσει.
0: Περισσότερο από τον άλλον. Αλλά ξέρεις, ο ένας μίλαγε. Πάμε για τα 1000 γκολ και δεν έβαλε κανένα. Και ο άλλος δεν μιλάει καθόλου, πήγε εκεί και έπαιξε και βάλε 3.
2: Αμάντα μου,
0: είναι απλά της λογικής.
2: Έχει δίκιο.
0: Έχει
2: δίκιο. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το Μουντιάλ, βέβαια. Μπορεί να το βάλει τα 1000 γκολ. Άλλο θα εγώ θα να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είσαι πολύ, πολύ καλή δημοσιογράφη.
1: Πολύ ζωμερή.
2: Και τα βλέπεις όλα αυτά.
1: Για να πει ο Θανάσης.
2: Πριν το πρώτο γκολ του Μέση, πριν βάλει το χάτρικ. Του πατάει από πίσω το πόδι στη γάμπα με τις τάπες του παίκτη και έπρεπε να έχει πάρει κόκκινη.
1: Η εκπομπή δεν είναι αθλητική.
2: Έπρεπε να έχει πάρει κόκκινη.
1: Εδώ είναι λοιπόν.
2: Λοιπόν.
1: Έλα, κλείσε, Αμάντα, κλείσε.
0: Να σα πω ότι στη Νέα Υόρκη έγινε χαμός. Βγήκε κόσμος και κοσμάκι στον δρόμο για να γιορτάσει την κορυφή του NBA με τους Knicks 53 χρόνια μετά. Στην παρέλαση του τίτλου την καθιερωμένη. Έγινε ο κακός ο χαμός και σας αφήνω μέλλον.
1: Και αφήσανε και μία Νέα Υόρκη αχούρι. Βγάζανε μια φωτογραφίε που ότι κοίτα πώς την καταντήσανε μετά την παρέλαση.
0: Ναι.
2: Ενώ οι Ιάπωνες τα καθαρίζουν όλα.
1: Σωστά.
0: Και αυτό ισχύει. Με Γαλλία και Λακρουά σας αφήνω. Ο οποίος όταν παίζει η ομάδα, όταν παίζει η Εθνική Γαλλίας, κερνάει το χωριό του, το οποίο είναι το χωριό Αζάτ 300 κατοίκων, ένα μικρό χωριό. Κερνάει το χωριό του λοιπόν ολόκληρο πίτσες.
4: Α, πολύ, πολύ κυμπάρης.
1: Όταν κερδίζει.
3: Όταν παίζει.
1: Όταν παίζει. Έλα ρε.
0: Κερνάει το χωριό. Τα
1: ακούς, Θανάση. Πίτσες. Όχι καριόκες.
3: Μη μασάς. Αυτός κάποια χορηγία είχε εκεί με κάποια αντίστοιχη πίτσα φαν και κάνουν τα κουμάντα τους.
1: Δεν υδρώνει τα αυτάκια.
3: Μένα θα μου πείτε.
1: Δεν υδρώνει. Λέει, ευχαριστούμε.

0: Πάντα καλημέρα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πώς.
1: Καλημέρα.
0: Πώς λεγόταν ο σκύλος που βρήκε. Τι θα γίνει με το χασμουριτό, θα μας έχουμε πάθει.
2: Με ματιάσατε.
0: Τι σου ματιάσαμε.
2: Σιγά
3: με. Αυτό που βάζει είναι πολύ δύσκολο. Αυτό που βάζει είναι πολύ δύσκολο γιατί μιλάγαμε απάνω, δεν ακούστηκε καλά το όνομα.
0: Αυτό να το πρόσεχε.
4: Να πούμε τι βρήκε ο σκύλος.
0: Λοιπόν, όχι. Πώς λεγόταν ο σκύλος που βρήκε το παγκόσμιο κύπελο που είχε χάσει η Αγγλία όταν το πήρε το 66. Χάθηκε λοιπόν το παγκόσμιο κύπελο, ξέρετε, εκείνο το συγκεκριμένο σχήμα που είναι λίγο σαν. Τέλος
3: καταλαβαίνετε. Ήταν οι μάπες. Όχι, αυτό ήταν το παλιό κύπελο.
0: Το παλιό, ξέρεις. Το μικρότερο. Ίδιο σχήμα
3: ήταν,
0: είναι.
3: Που ήταν ο Άγγελος.
0: Α,
3: παλιά, λεγόταν αλλιώς παλιά το World Cup. Νομίζω άλλαξε πότε το 86, άλλαξε το κύπελο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γράψτε λοιπόν ονοματεπώνυμο και το όνομα του σκύλου για να τσιμπήσετε ζυμά. Ένα τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ, όπως σας το περιέγραψα. Και πριν φύγουμε, Χρήστο, για να επιστρέψουμε με την Όλγα μας, να σας πω ότι η Vodafone σου φτιάχνει το κινητό και μάλιστα με εγγύηση, 12μηνη εγγύηση. Πρόκειται για την. Τους καλύτερους Vodafone Tech Service η ομάδα. Επισκευάζει το κινητό γρήγορα, απλά και σίγουρα. Είναι οι Vodafone Tech Heroes αυτοί και εγγυώνται καταρχάς ότι αν χρειαστεί να τους το έχουν για πάνω από δύο μέρες, ότι θα σου δώσουν αντικατάσταση και 12μηνη εγγύηση, επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Και αν σας ξαναλέω, θα σου το δεσμεύσουν για πάνω από δύο μέρες, σου δίνουν αντικατάσταση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
5: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback
6: με το Betfinder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
14: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
13: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
14: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
13: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Έλα, έλα, έλα, εντάξει.
1: Γεια σου, καλημέρα.
2: Γκούντε μόργκενα.
0: Εντάξει τώρα.
3: Καλημέρα.
0: Σε
3: καλημέρα.
0: Βράσω, να σε βράσω μου τσαντίζεις, που ζεις με τσαντίζεις.
1: Πες τα σε εμάς,
3: Όλγα. Τι καλά, Δημητρού, τις τελευταίες μέρες.
0: Όλγα, να σου πω.
3: Τι συμβαίνει.
0: Πες λοιπόν τι είχε γίνει. Δεν ξέρω, άκουγες το πρωί που λέγαμε για σένα.
3: Παιδιά, ήμουνα στις συνδέσεις.
0: Δεν πειράζει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Περιέγραψα στους μάπες που βασικά το πρόβλημα που θίξαμε είναι αυτή η. Μισό λεπτό. Είπαμε τη λέγαμε στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα λοιπόν λέγαμε για το ομαδικό, αλλά και κάτι άλλο που θέλω να σας ξεμπροστιάσω. Τέλος πάντων. Λέγαμε λοιπόν.
2: Πάλι καλά που το ξέχασες.
0: Ναι, πάλι καλά. Ότι στο τότε που είχαμε βγει για φαγητό, αυτοί τι κάνουν έτσι τεχνιέντος. Όταν λέω αυτοί, μιλάω κυρίως για τον Θανάση και την Κική και έτσι περιμετρικά ως δορυφόρους το Βασίλη και την Κατερίνα. Αρχίζουν και πιάνουν κουβέντες για ομαδικές συνευρέσεις γύρω σου και άμα τσιμπήσεις τσίμπησες.
1: Για το reaction.
0: Δεν σου λένε τίποτα, ούτε σε προσκαλούν, ούτε σε προκαλούν, ούτε στο προτείνουν. Και λέω η κακομήρα η Όλγα που γύρω της άκουγε τέτοιες πληροφορίες και θέλανε να δούνε αν ως λαγοκέφαλος θα ορμήξεις να δαγκάσεις.
2: Μα ναι, είμαι γνωστός θηρευτής που έχω μια γυναίκα να την βάζω μπροστά.
0: Αυτό.
4: επιβεβαιώνεις. Τώρα η Όλγα είναι στη ζύμωση. Σκέφτεται. Έχουμε αφήσει τη ζύμη να ξεκουραστεί, δηλαδή την ιδέα να ξεκουραστεί στο μυαλό της Όλγας και όταν έρθει η ώρα θα ξαναχτυπήσουμε.
2: Θα χτυπηθεί το ζυμαράκι.
0: Επιβεβαιώνεις ότι έγινε έτσι. Η Όλγα σε μια γωνίτσα πίνει το κρασάκι της και
1: δεν το
4: πιέσε. Τα δικά της, ναι.
1: Αθώα.
3: Όλγα. Εγώ απλά άκουγα τι λέγανε.
0: Μάλιστα.
3: Και είχα κάποιες εύλογες απορίες. Δεν είναι ούτε συζύμωση μου ούτε τίποτα.
0: Απαντήθηκαν οι απορίες σου.
1: Απαντήθηκαν. Ενδιαφέρον.
3: Ναι, απαντήθηκαν. Ναι.
2: Πάντως δεν μας έκανε.
0: Να ξέρετε κάτι που να ξέρετε.
3: Έδωσαν αρκετές λεπτομέρειες.
0: Να ξέρετε τι
3: όμως.
2: Όλγα, δεν μας έχετε καλέσει όμως εμείς να δούμε το νέο σπίτι με την Τζαμάρια, να πιούμε κανένα κρασί.
3: Έχετε... Όποτε θέλετε, είστε καλεσμένοι. Δεν θα μαγειρέψω εγώ γιατί δεν ξέρω, αλλά θα παραγγείλουμε.
2: Παιδιά, όχι, θα σας μαγειρέψω εγώ που είναι και αφροδισιακό.
4: Μπορούμε να μην φάμε, ξέρω σφύρι.
0: Λοιπόν, άλλο λέει ο ένας. Άλλο λέει ο άλλος. Οπότε.
3: Εγώ μιλάω για την κλασική.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Και λένε και εσύ και φέρνει τα μύδια σου.
0: Και βλέπετε ποιος δεν μιλάει. Ο Βασίλης, ο οποίος θα κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί ο Βασίλης είναι.
2: Με την ξύλινη κουτάλα.
0: Δεν θυμάμαι τώρα το σκηνικό με το. Υπήρχε ένα παιχνίδι, το στρατέγκο που παίζαμε. Είναι αυτός που θα μπει. Ο βομβιστής θα αφήσει τη βόμβα και θα φύγει. Αυτό. Τέλος πάντων, έλα, Όλγα μου, τι καιρό θα κάνεις σήμερα.
3: Ναι. Με καλέσατε. Όχι, βασικά αυτοκαλεστήκανε για κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Κατάλαβα.
0: Ναι. Και εσύ τους είπες να έρθουνε.
2: Ναι.
0: Το μόνο που είπες ήταν. Το μόνο που τους ζήτησες είναι να παραγγείλουν γιατί δεν μαγειρεύεις.
1: Λες και θα φάει κανείς.
0: Ναι.
2: Κάποιος θα φάει πάντα.
0: Αυτό ήταν το μέλημά σου. Τέλος πάντων.
1: Θα φέρουμε εμείς φαΐ.
0: Αυτά είναι μέσα στη ζωή είναι αυτά όλα.
2: Και εγώ δεν είμαι ανοιχτός.
0: Ναι.
2: Ο Νίκος, ωραίος.
0: Για να δούμε λοιπόν στο σπίτι με την Τζαμαρία τι καιρό θα κάνει απ' έξω. Ελάτε.
3: Απ' έξω φυσάει κι όμως μέσα μου. Μέσα σε αυτό το σπίτι και μέσα μου.
0: Κλείστηνε.
2: Και
0: την κοπέλα είναι δεν μπορεί.
4: Ήθελε να κουωτάρει λίγο Σοκράτη Μάλαμα η κοπέλα.
0: Πάμε.
3: Με τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο που έχουν εδραιωθεί ήδη από χθες. Να πούμε ότι προς το Κάβο Ντόρο σήμερα θα δούμε και κανένα οχταράκι για όσους θέλουν να ταξιδέψουν. Και τον καιρό λοιπόν, έτσι το παιχνίδι του καιρού το διαμορφώνουν από εδώ και πέρα τα μελτέμια. Και στα ανατολικά ηπειρωτικά θα έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Επομένως, αυξάνεται ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Σήμερα είναι περισσότερες περιοχές στα ανατολικά τμήματα που βρίσκονται στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Όμως, τα μελτέμια περιορίζουν την αστάθεια. Έτσι, λοιπόν, όλες αυτές οι μπόρες που μας έχουν ταλαιπωρήσει το προηγούμενο διάστημα σιγά-σιγά περιορίζονται. Σήμερα θα αφορούν μόνο τα ορεινά τμήματα της χώρας μας και κυρίως εκεί προς τα ορεινά της Μακεδονίας, στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο, εκεί θα βγουν κάποιες μπόρες, αλλά όχι με την ίδια ένταση που είχαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες. Και ο καιρός, λόγω των μελτεμιών, διαμορφώνεται. Λίγο πιο δροσερές συνθήκες στα ανατολικά, ζέστη στα δυτικά.
0: Ρε παιδί μου, κατά καλό καιρό με βροχή τώρα, πού έχει ξαναγίνει ή πότε έχει ξαναγίνει.
1: Τα τροπικά αυτά, τις βλακίες.
3: Όχι, είναι πολύ σύνθες, θέλω να σας πω. Αλλά
0: θέλω να ηρεμήσει, γιατί ξέρεις ότι είσαι εκνευριστική τώρα, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό έτσι απλά.
3: Απλά παιδιά, ναι. Επειδή είναι ο τομέας μου και το έχω σπουδάσει, ξέρω πότε είναι το φυσιολογικό και πότε όχι, επομένως το λέω.
4: Τι φταίει αυτή που είναι ειδικός.
0: Έχεις βγάλει μία γλώσσα, όπως έλεγε η μάνα μου, τρικούβερτη.
1: Και η άλλη από εκεί στηρίζει.
4: Ναι, ναι.
3: Θέλω να πω ότι κλασικά και παραδοσιακά στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου περιορίζονται αυτές οι αστάθειες, γιατί εκεί αρχίζουν και ενισχύονται τα μελιτέμια. Παραδοσιακά τώρα, χρόνια. Και επίσης να πω, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μία τάση που μας λέει ότι προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας αναμένουμε αρκετή ζέστη και στον ελλαδικό χώρο.
0: Της άλλης, όχι αυτής, τώρα αυτή είναι. Τώρα είναι.
3: Της άλλης.
1: Μάλιστα.
0: Μας υποχρεώσεις.
3: Θα μας την αφούμε αναλυτικά.
0: Ηρέμησε καλέ, με τόσο στηριχτή φωνή θα φέρεις τη βροχή πάλι.
1: Λοιπόν. Πάμε να βάλουμε ένα λινό καλοκαιριάτικα, να πούμε κάτι υγρασία, κάτι βροχή, αυτά κολλάει πάνω μας, γινόμαστε να μην πω πώς.
0: Ό,τι σου είπε.
3: Το μαγειρεμάκι τώρα βοηθάει σε αυτά. Κάνει πιο ξηρές συνθήκες. Και επίσης να αποφεύγουμε να πηγαίνουμε για μπάνιο στα ανατολικά τμήματα της Αττικής. Γιατί εκεί πραγματικά ο βοριά.
0: Ποιες παραλίες είναι στα ανατολικά?
1: Πού να πάμε δηλαδή?
3: Είναι προς το Μαραθώνα, βορειοανατολικά. Όλα αυτά προς τα εκεί. Ραφίνα θα φυσάει αρκετά. Προς το Λαύριο να πάτε. Προς την Ανάβησο. Βέβαια τώρα δεν ξέρω για λαγοκέφαλους και όλα αυτά. Δεν είμαι ειδικής.
1: Αχ, και τα έλεγα. Σπίτι με πισίνα. Σπίτι με πισίνα.
0: Δεν είναι, είναι για τους νεόπλουτους.
1: Σώζεσαι.
0: Η πισίνα είναι μεγάλο ζόρι. Εγώ μου το έχει πει άνθρωπος που είναι παλιά λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: ξέρω, Βασίλη.
1: Μήπως του τελειώσαν τα παλιά όχι. λεφτά, γιατί η πισίνα είναι το pool boy και κάνει τη δουλειά
0: θα
1: του.
0: Θα σου πω. Η πισίνα η εσωτερική κάτι λέει. Η εξωτερική είναι ένα ζόρι όλη την εβδομάδα. Δεν σου λέω για σίγουρα και εσύ έχει σίγουρα βιώσει. Όχι, γιατί δεν ξέρω. Ψυγά το.
2: Ζουζούνια,
0: το δείγμα του πλούτου που είναι. Μισή έχουν πισίνε τώρα ή γούρνε. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Έχει τα φύλλα, έχει αυτά. Έχει την ανακύκλωση του νερού, έχει τη χλωρίωση. Είναι ζόρι. Τα έντομα πάνω. Δηλαδή θέλει.
1: Άνθρωπο.
2: Και μπορεί να γίνει και κανένα ατύχημα.
0: Θέλει άνθρωπο.
1: Θέλει άνθρωπο.
4: Υπάρχουν αυτέ οι φουσκωτέ που μπορείτε να τι γεμίζετε.
0: Μιλάμε, μιλάμε ακόμη για πισίνες.
4: Ναι, καλέ.
0: Α, γιατί. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Καλέ, έχω βρει μια χώρα μέσα 12 άτομα.
1: Έλα, ρε, μου ήρθε το τόστα πάνω, σταμάτα.
4: Έχουν βγει καλέ, ρε, Βασίλη.
0: Καλημέρα, ρε.
1: Προκειμένου να κάνει το ομαδικό, θα στριμώξει 12 νοματέους με στη γούρνα, να πούμε.
2: Α, όχι, έχουμε φυσικές πηγές στα μέθαινα.
4: Αυτό θα πάμε και στα μέθαινα.
2: Θα έρθει εσύ. Που τα λέμε τζακούζια.
0: Για να κάνετε αυτό που έχετε συζητήσει.
2: Που τα λέμε τζακούζια.
1: Αυτό ναι.
2: Κοίτα, είναι γούρνες, τις έχουμε κλείσει, βγαίνει ζεστό νερό και είναι μέσα στη θάλασσα. Μπαίνουμε λίγο κρύο βραδινό μπανάκι και μετά μπαίνουμε λίγο.
0: Σίγουρα είστε ζεστό νερό. Μήπως έχει πάει ένα και τα έχει κάνει πριν.
2: Όχι, όχι, είναι καυτό. Βγαίνει βρε από μέσα από το εφέστη.
0: Από το εφέστη.
2: Ένα διασκεδάζει μετσό.
0: Εγώ σε ζεστό νερό, αν δεν είναι τη μπανιέρα μου. Αγχώνομαι να κάνω.
2: Μα γιατί ρε, βγαίνει μέσα από τη γη, ρε, μέσα στη θάλασσα σου λέω.
0: Ναι, αλλά μπορεί να τα έχει κάνει και πριν εσύ.
2: Μα ανακυκλώνεται, Χριστιανέ μου, το νερό από τη θάλασσα.
4: Όλοι
0: άρα τα έχει κάνει.
2: Σίγουρα θα τα κάνω.
0: Ορίστε.
2: Γιατί να μην τα κάνω.
0: Καταλαβες. Αυτή είναι η νοοτροπία.
1: Ντροπή σα.
0: Ανακυκλώνεται, άρα το κατουράμε.
1: Και τι είναι.
4: Δεν είμαι αναγκαστικά για κατουρίμα. Βγαίνεις έξω και πας στην τουαλέτα από το μιτσόμπαρο.
1: Ναι.
4: Αυτό πιο μεγάλο ψέμα, δηλαδή. Φιδέμπορες.
1: Τι!
4: Από αυτό δεν υπάρχει.
0: Επιστρέφουμε. Τροπή, γιατί πρέπει να συνετίσω λίγο την ομάδα και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη έρευνα για το
1: ταντρικό. Ρε κατουρά τις παραλίες,
0: για
1: ρε!
0: Το ταντρικό. Έρχονται οι αλληλέγγυοι.
4: Δεν παίρνουμε τις γαλάζιες σημαίες.
0: Έρχονται οι αλληλέγγυοι και κατουράνε τις γαλάζιες σημαίες μας.
1: Κατουρημένες σημαίες.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με ταντρικό σεξ την υπόλοιπη έρευνα της Κατερίνας Μπούκα και έχουμε φυσικά και Εβάνα Ζουμπούρογλου με την lifestyle επικαιρότητα.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Α4 τα περιπολικό έχει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
7: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μάπε, εδώ είμαστε. Μάπε, μαζί με εσά, όλοι μαζί, σε αυτή την πορεία που έχουμε διαλέξει. Που εδώ δεν υπάρχει αρχηγό, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλο, δεν υπάρχει δομή στην εκπομπή, δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατέ. Μαζευόμαστε 6 ώρα το πρωί, αράζουμε, κάποιοι μιλάνε, κάποιοι δεν μιλάνε και δεν έχουμε κανένα άγχος να κάνουμε ή να συμφωνήσουμε σε κάτι. Όπως έχεις ξυπνήσει, έρχεσαι χαρούμενος, αγχωμένος, με μανούρα. Θέλεις να ρουφιανέψεις, θες να ξεσπάσεις. Σε κάθε περίπτωση, τίποτε δεν θα πάει καλά, όλα θα πάνε σκατά. Αλλά θα συνειδητοποιήσεις και θα το κάνεις μέχρι τις 9 ώρα το πρωί που ολοκληρώνεται αυτή η εκπομπή και θα βγεις στην ημέρα που ξανοίγεται μπροστά σου, ότι τουλάχιστον άλλος ένας έχει τα ίδια συναισθήματα, ξύπνησε με τα ίδια συναισθήματα ή τις ίδιες σκέψεις με σένα. Έτσι λοιπόν, εδώ θα δεις ότι υπάρχει τουλάχιστον άλλος ένας που ξύπνησε όπως εσύ και θα καταλήξουμε όλοι μαζί να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν στις 9 ώρα το πρωί. Ξαναλέω, ζητάς ό,τι μουσική θες. Εδώ δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές. Όλοι μαζί είμαστε το Mappe Show. Mappe είναι τα μικρόφωνα, οπότε φεύγουν, έρχεται κόσμος. Αλλά η νοοτροπία του να ξυπνάμε και να συμπορευόμαστε παραμένει εδώ και 19 χρόνια με τον Βασίλη Βλάχο σε αυτή τη βερζιόν, την Κατερίνα Μπούκα, τον Θανάση Πασά,
1: τον Δημήτρη Ουγγαρέζο,
0: τον Χρήστο Γενελή για λίγες παραστάσεις χτες και σήμερα και όλους εσάς το 698-104-104-6.
2: Καλημέρα λοιπόν σε όσους στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber εδώ στο 698-104-104-6. Έχω διάφορα μηνύματα και για το χθεσινό θέμα που λέγαμε με τα εργασιακά. Έχω εδώ τον Μάπα, τον Λευτέρη, ο οποίος είναι έξαλλος, έχει βιώσει πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Το 2022, πολύ σύντομα σας το λέω, παράτησε τα καράβια για να ασχοληθεί με τον τουρισμό και σκάφη στην Ελλάδα. Έχει δουλέψει ο άνθρωπος 7 στα 7, έχει δουλέψει 12 ώρα, καθημερινά λέγει 6 με 7 μήνες. Μέχρι λέει με έχουν αναγκάσει να κοιμάμαι σε σκάφος χωρίς νερό για μπάνιο, με εξάδες νερού να χρησιμοποιούμε. Έχει δουλέψει σε πολύ μεγάλους επιχειρηματίες, λέει, όχι σε έναν άνθρωπο που έχει μια βαρκούλα και περιμένει από αυτό να τα βγάλει, του έχουν φάει λεφτά κλπ. Και καταλήγει τέλος πάντων ότι δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και ότι κάποιες εταιρείες που έχουν ξένους, ας πούμε, επενδυτές κλπ. Λειτουργούν καλύτερα. Έχει περάσει δύσκολο, όμως, το καταλαβαίνω. Πολλά.
0: Φοβερό. Καλημέρα. Ωραία, ελπίζω τώρα να έχει ηρεμήσει ο άνθρωπος, να είναι σε μια δουλειά που.
3: Για να τα λέει, ναι. Ίσως να έχει ηρεμήσει ή να τα εγκατέλειψε ή να τα κατάφερε. Να μας πει. Κάνε follow.
4: Ναι. Καλημέρα και στη φίλη, η οποία μας έχει κάνει και καρικατούρα. Έχει πάρει τη φωτογραφία μας από το site και μας έχει κάνει μια πολύ ωραία καρικατούρα, είναι η αλήθεια.
0: Καρικατούρα τα μούτρα της να κάνει.
3: Όχι, είσαι ωραίος γκόμενος εδώ, λεπτός με μπράτσα.
0: Μπράβο, την ευχαριστώ πάρα πολύ την ακροάτρια.
2: Σε ευχαριστούμε, φίλη.
4: Πολύ καλή. Και εγώ κάνω ένα ωραίο πέταγμα. Έχω μια πολύ ωραία στάση σώματος. Ναι, είναι πολύ καλή. Θα την ανεβάσουμε.
2: Είσαι έτσι πάνω κάτω σε όλες τις φωτογραφίες που έχουμε βγάλει για το ραδιόφωνο.
4: Είναι φυσικό μου από τη μαμά μου αυτό.
0: Φυσικό
4: δεν
0: πέταγμα.
4: Το κάνω επίτηδες.
2: Τη μαμά σου σέβομαι και δεν λέω κάτι παραπάνω.
4: Τον BBL να τη σέβομαι.
3: Η Βασιλική μου άρεσε εμένα που είναι σαν την Αντωνία Τσιρίδου, στο σώμα μου.
0: Αντωνία?
3: Τσιρίδου.
4: Η φίλη που μας έστειλε την καρικατούρα συμφωνεί με τον Βασίλη ότι ποτέ δεν τα κάνουμε στη θάλασσα. Πάντα πάμε στην τουαλέτα. Έτσι μας λέει.
0: Είναι ρε παιδιά τώρα.
4: Καλά. Ο φίλος όμως, ο άλλος, ο ανώνυμος Μάπας, ο γνωστός που είχε το θέμα του με την Τζέννη, μας εγγυάται πως όλοι τα κάνουν και στις πισίνες, λέει. Όχι μόνο στη θάλασσα.
0: Επειδή είναι ανώνυμος, τον πιστεύουμε περισσότερο.
3: Όχι, ναι, λέει, δηλώνει πρώην αθλητής water polo, ερασιτεχνικά.
0: Συγγνώμη, ξέρετε, τα κάνει μέσα στην πισίνα του πόλο.
3: Κοίτα, και εμένα μου το έχουν πει δύο φίλοι μου.
0: Καταρχάς δεν υπάρχει αυτό το σύστημα που άμα τα κάνει στην πισίνα φαίνεται και είναι μπλε.
4: Εγώ νομίζω αυτό είναι για να φοβόμαστε.
3: Και εγώ αυτό
4: δεν ισχύει.
2: Ισχύει κανονικότατα. Βάζουν πολύ αυτό το υγρό, το οποίο χρωματίζει.
3: Θα σου πω κάτι πάντως, επειδή έχω κάνει χρόνια στις κατασκηνώσεις.
0: Αν νομίζω ότι έχεις κάνει χρόνια πολίστας, γιατί το είπαμε να πούμε μια μαλακία με το χέσουμε.
3: Ο αδερφός μου τα πολίστας. Λοιπόν, χρόνια στις κατασκηνώσεις έχω κάνει. Τα παιδάκια το τηρούν πάρα πολύ με στην πισίνα, να ξέρετε.
2: Εννοείται και γι' αυτό και υπάρχουν.
3: Και χρώμα δεν υπήρχε.
2: Ναι, και υπάρχουν και διαχωρισμοί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, αν βρεθώ σε ένα ξενοδοχείο που έχει τρεις πισίνες και μία είναι παιδική, δεν θα πάω να πω με στην παιδική. Καταλαβαίνετε.
4: Μα
2: στην
4: παιδική. Όχι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εβάνα μας. Όμως, πριν πατήσει το κουμπί ο Χρήστος, θέλω να σας τσιτώσω λίγο. Ακούστε τι θα μας πει. Στο τέλος θα κάνω μία ερώτηση και θα τσιμπήσετε Diamond Doors. Η καλύτερη. Μιλάμε για τον ηγέτη, μιλάω για τον leader στην αγορά αυτή. Γιατί τους ενδιαφέρει, γιατί τους νοιάζει, γιατί φροντίζουν, γιατί ξέρουν, γιατί έχουν την αιχμή της τεχνολογίας και γιατί έχουν και τις καλύτερες τιμές. Diamond Doors, λοιπόν, κερδίζεται μια πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης. Καλώς ο Γκαρέζος τώρα. Για το σπίτι, για το εξοχικό, για το σπίτι του παιδιού, τώρα το φοιτητικό, για το σπίτι που ανακαινίζεις, μια φορά θα την πάρεις την πόρτα. Είπαμε, πόρτα και στρώμα, παίρνεις μια φορά και ξενιάζεις. εντάξει, το στρώμα ίσως μετά από 7 χρόνια πρέπει να τα αλλάξει, αλλά πόρτα όχι. Κερδίζει λοιπόν μια πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4, τελευταία τεχνολογία και αυτός, με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Όλα είναι Diamond Doors, γιατί ξέρουν, γιατί γνωρίζουν και γιατί είναι διατεθειμένοι να σε ακούσουν τι χρειάζεσαι και να στο φτιάξουν ή να στο προσφέρουν. Ή και τα δύο. 5 καταστήματα Diamond Doors στο Ήλιον. Πηγαίνετε και πείτε από τους μάπες είμαστε. Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και στην Κλειφάδα. Ακούστε λοιπόν την Εβάνα μας και την lifestyle επικαιρότητα και στο τέλος θα κάνω ερώτηση για να τσιμπήσετε την πόρτα.
5: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
6: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
7: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
7: Τι κάνετε?
0: Κλείστηνε. Κόφτο. Δεν τρέπεσαι, ρε, σου βάζουμε happy birthday και λες, δηλαδή ότι το καλό που σας ήθελα.
4: Θες κάποιο άλλο τραγούδι? Ήθελε το θες.
7: Δεν θα μου τραγουδήσετε.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Να ζήσεις, Εβάνα, και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νόσεις το φως. Και όλοι να λένε
4: να μία σοφό.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να έχεις υγεία, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Τώρα είστε ένα. Όλοι μαζί είστε ένα. Οπότε όλοι μαζί να έχετε υγεία, να έχετε ευλογία, να έχετε τύχη. Και ό,τι ευχηθεί σήμερα που είναι η προσωπική σου πρωτοχρονιά να γίνει πραγματικότητα.
7: Ευχαριστώ. Εντάξει, ό,τι ευχήθηκα το έχω στην αγκαλιά μου. Φέτος είναι τα πιο ωραία, τα πιο ουσιαστικά γενέθλια.
0: Και 4-5 εκατοστά σε ύψος θα τα ήθελες τώρα εδώ που τα λέμε.
4: Καλά,
7: και
4: 4-5 εκατοστά.
7: Δεν βαριέσαι, μωρόλαγα τον άνθρωπο.
2: Γενέθλια έχει βρει και το
7: τζίνι. Ας τα πήρα από μένα η ζωή να τα δώσει στο παιδί μου.
3: Έτσι. Σωστή, Εβάνα, έχεις γίνει ήδη μάνα, αλλά εγώ σου εύχομαι να κερδίσεις το Euro Jackpot.
7: Αντάξει, δεν είναι άσχημο.
2: Δεν είναι άσχημο.
7: Πρόβλημα δεν έχω, συμβιβάζομαι.
3: Αν το κερδίσεις να με θυμηθείς,
2: Ωστότε, το δωράκι σου από εμάς είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα που έχει φτάσει εδώ στα χέρια μας και θα σου διαβάσω αμέσως. 33 χρόνια τώρα, η μεγαλύτερη μου περηφάνεια σε βλέπω, Εβάνα μου, να προοδεύεις, να αγγίζεις τα ουράνια. Στην καριέρα σου παλεύεις με αξία και με γνώση και ο κόπος σου τη δικαίωση ξέρω πως θα σου δώσει. Μα η πιο μεγάλη σου κορφή, το πιο γλυκό σου αστέρι είναι η όμορφη οικογένεια που η ζωή σου έχει φέρει. 6 μήνες το μωράκι σας, τη ζωή σας ομορφαίνει και η δική σου αγκαλιά στοργή και αγάπη υφαίνει. Σαν πατέρα σε κοιτάζω και η καρδιά μου πλημμυρίζει. Να βλέπω πως το σπιτικό σου ευτυχία ξεχυλίζει. Να είσαι πάντα δυνατή, γεμάτη υγεία και χαρά και ο μπαμπάς σου θα είναι δίπλα σου, παντοτινή στεριά.
7: Ευχαριστώ. Μπαμπά τη ο πατέρα, βλέπετε.
2: Ο κύριο Χάρη, υπέροχο.
0: Από τον μπαμπά σου είναι αυτό το ποίημα. Εμεί πώ γίνεται να συγκινηθήκαμε όλοι εμεί. Και αυτό το.
7: Ευχαριστώ.
0: Αυτή η άνιωθη. Η άνιωθη δεν
3: καταλαβαίνει. Έχει οπλίσει να πει τα κουτσομπολιά τη τώρα, κατάλαβε.
4: Να σου πω, Ρεβάνα, είσαι λίγο σε άρνηση.
7: Αρχικά δεν έχετε εικόνα μου. Αυτό είναι το πρόβλημα με εσά.
0: Ρεβάνα, όταν συγκινείσαι, που συγκινείσαι ακόμη.
7: Θέλω να κάνουμε βίντεο κλίση.
0: Συγκινείσαι ακόμη και όταν τελειώνει η πραλίνα από τον ντουλάπι.
7: Ναι, και τώρα, συγκινούμε πάρα πολύ αυτό.
0: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά να σε ακούσουμε. Τώρα δεν συγκινήθηκες.
2: Επίσης, εγώ θέλω να καταγγείλω, επειδή το ποίημα ο κύριος Χάρης το έχει στείλει σε χειρόγραφο και φωτογραφία. Γιατί...
7: Αλήθεια,
2: ναι.
7: Έλα.
2: Γιατί όμως, Εβάνα, υπάρχει μπλάνκο και διόρθωση στο 33.
7: Γιατί. Μπέρδεψε τα χρόνια μου, ο ίδιος μου πατέρας.
2: Τα μπέρδεψε ή κρύβεις κανένα?
0: Μήπως κρύβεις.
7: Ανέβαλε λιγότερο. Το αποδέχομαι. Το θέμα είναι που έβαλε περισσότερο.
2: Δεν ξέρω.
0: Πόσο είσαι.
3: Μάλλον έβαλε την αλήθεια και την διόρθωσε.
7: Ρε μπαμπά.
0: Μπέσα τώρα, πόσο κλείνεις?
2: Την αλήθεια τώρα.
0: Τα πόσα κλείνεις?
7: Τα 33, τα χρόνια του Χριστού.
2: 34 είναι.
0: Και μπαίνεις τα 34.
7: Αφήστε αυτά, τα μπαίνεις, βγαίνεις, κάνεις, δείχνεις. Γιατί πολύ εκνευρίζομαι. 33, τελεία.
0: Εντάξει. Ναι. Πάμε λοιπόν στην
7: αριστερά. Μπορεί
4: να ήθελε να πει κάτι πιο ποιητικό, τύπου 33 καλοκαίρια. Γιατί είναι και καλοκαίρι.
2: Ωραία. Για να μην το φιτιλιάσω, το ταφ δεν είναι
7: το
2: σβησμένο. Και όλα τα άλλα είναι σβησμένα, που σημαίνει ο άνθρωπος έγραφε 34. Πάμε παρακάτω.
4: Ωραία. Το λύσαμε. Δεν πειράζει, Εβάνα. Μια χαρά. Τι 33, τι 34.
7: Τα δημιουργείτε εσείς που κάθεστε με τα ποίηματα εκεί πέρα και σας ακούει ο πατέρας μου που έχει γίνει μάπας.
0: Μπράβο του. Ο άνθρωπος έχει γούστο.
2: Τον ευχαριστούμε πάρα
7: πολύ. Και κάθεται τώρα και γράφει ποίηματα, βλέπετε. Ναι. Την επιρροή σας.
3: Επηρεάσαμε και έναν άνθρωπο.
0: Από το να γίνει η ρεμπέτης που σου έκανε σένα, καλύτερα να γίνει ποιητής που ακούει εμάς.
7: Αλλά από την άλλη βλέπετε ότι έχουμε όλοι ταλέντο σε αυτή την οικογένεια.
4: Πολύ καλή.
0: Έλα, κλείστε. Πάμε σε παρακαλώ. Έτσι, έτσι και με κουράζει.
7: Σήμερα έχω γενέθλια. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω.
0: Με παίρνει και τηλέφωνο τα απογεύματα να μιλάμε.
4: Τι
0: έχουμε
4: να λέτε
0: αυτό τώρα. Και την ώρα που μιλάμε. Ζήλεπε η μπουκα. Ναι, ναι. Και την ώρα που μιλάμε. Τα λέει και λέει. Γελάει η μικρή τώρα.
2: Και ακούσα
0: πώ. Τη άρεσε αυτό. Μου κάνετε τι. Χαίστηκα τι κάνει η μικρή. Τη ερώτησα τι κάνει η μικρή.
7: Αφού ρε εσύ μιλάμε και η μικρή κάνει χαχαχα.
2: Να μην μιλάτε τότε. Να κάνει το παιδί μόνο χαχαχα.
0: Τι να πω.
3: Τραβάστε πίσω.
0: Έλα.
7: Προχθές να σας πω και αυτό και πάω στη lifestyle επικαιρότητα, εντάξει. Προχθές μου τράβηξε τα μαλλιά χωρίς να βλέπω. Ήταν από πίσω μου με τον πατέρα της και μου τράβηξε τα μαλλιά, γυρνάω και τη βλέπω και μου λέει.
0: Καλά σου κάνει.
2: Λοιπόν, φτάνει ήδη το μωρό, λοιπόν,
0: Για πάμε.
7: Εντάξει. Ναι, δικό μου παιδί. Ξεκινάω με την Ναταλία Γερμανού, η οποία, παιδιά, με μία της φωτογραφία έδωσε τέλος σε όλες αυτές τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, τηλεοπτικό ρεπορτάζ που την ήθελε να βρίσκεται εκτός και όλα αυτά περί έρευνας κτλ. Φωτογραφήθηκε για την ένατη σεζόν του Καλύτερα Δεν Γίνεται στον Α. Έβγαλε φωτογραφία με την ομάδα της και την ανέβασε στο Instagram και έγραψε μια φωτογράφηση για τον Α που εξελίχθηκε σε πάρτι χάρη στην υπέροχη αυτή ομάδα.
0: Αυτή με τα κόκκινα, τι ήταν που φωτογραφήθηκαν μαζί με την Ναταλία?
2: Δεν είναι η ομάδα της, οι συνεργάτες, οι τηλεοπτικοί.
7: Όχι.
2: Είναι η ομάδα της φωτογράφησης που την έφτιαξαν προφανώς οι από πίσω συνεργάτες.
0: Μάλιστα.
7: Είναι ένας Γάλλος φωτογράφος που συνεργάζεται με το κανάλι τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και ο Τόμας, ο οποίος. Και είναι η ομάδα ουσιαστικά που έγινε η φωτογράφηση και φοράνε μπλουζάκια Α.
2: Τα κόκκινα αυτά που λένε μαζί.
0: Συγγνώμη, αν είναι Γάλλος, τον λένε Τόμας. Όχι Τόμας.
4: Εν τω μεταξύ, εγώ, επειδή είδα όλα αυτά τα κόκκινα τα καπέλα, νόμιζα ότι ήταν θεματικό Σούπερ Μάριο στην αρχή.
0: Εγώ νόμιζα ότι έκανε μαθήματα με διασώστες, κάρπα.
2: Και αυτό.
0: Και λέω, συνδυάσα, κοίτα λέω τους κερατάδες στον Α. Συνδυάζαν τα μαθήματα με τη φωτογράφηση.
2: Και content.
0: Με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Μπράβο. Αλλά τελικά λοιπόν, για να πεις ότι ποιος διαψεύδει, να πούμε την αλήθεια. Διαψεύδεται. Δεν διαψεύδεται ακριβώς, γιατί ο Γρηγόρης Μελάς στο Λιάγκα είπε ότι υπάρχει ένα σενάριο. Και εμείς είχαμε αναρωτηθεί. Ότι θα κοπεί η Ναταλία. Και εμείς είχαμε αναρωτηθεί, τι χρωστάς τώρα να πεις για σενάριο. Αν ήταν κάτι που ήταν σίγουρο και πάλι να το συζητήσουμε, γιατί να το πεις και να βάλεις όλο τον κόσμο που δουλεύει εκεί να στεναχωριέται ή να αγχώνεται. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που δεν έγινε ποτέ. Και μόνο το σενάριο σίγουρα δεν έχεις λόγο να το πεις. Αυτό λοιπόν διέψευσε το ότι υπήρχε. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα ότι θα κοπεί. Ότι υπήρχε ένα σενάριο. Άρα ουσιαστικά δεν διέψευσε. Παράλληλα έγινε αυτό.
2: Ναι, αλλά όταν.
7: Είχε πει
2: όταν
7: ότι είναι
2: τρέχει.
7: Είναι ηλυμένη απόφαση, συγγνώμη.
2: Ναι, όταν είχε, τρέχει
7: είχε
2: κάτι.
7: Είχε ακουστεί
2: τέτοιο.
7: Το ηλυμένη απόφαση.
0: Α, οκ, okay, δεν το θυμάμαι.
2: Ναι. Δηλαδή, ενδεχομένως ο άνθρωπος, παρότι έμπειρος, και κάπου να την πάτησε. Κάποιος που δεν γουστάρει τη Γερμανού από τον Α, είπε, α, την τρώνε εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Και την πάτησε, ο άλλος το έβγαλε, ας πούμε, χωρίς καμία.
0: Η βλακία είναι ότι λόγω αυτού του ρεπορτάζ μας κόψανε όλους εμάς το τηλεοπτικό και τελικά κάνει τσιμτσιλί με την Ναταλία. Κάνουν τηλεοπτικό. Αυτό συμβαίνει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
7: Ναι. Το οποίο εντωμεταξύ είναι πολύ κακό για αυτή την περίοδο, γιατί είναι η περίοδος του τηλεοπτικού ρεπορτάζ.
0: Όταν δεν ίσχυαν. Όταν δεν ίσχυαν τα σενάρια και ήταν πάρα πολύ νωρίς, λέγαμε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του και συζητούσαμε, λες και ενδιαφέρει το κόσμο. Αλλά τέλος πάντων έκανε νούμε τσίμπα. Άρα κάποιος έβλεπε. Και τώρα που ισχύουν δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί έχουμε το απαγορευτικό. Προχωράμε.
7: Λοιπόν, και που σας πάω, ανήμερα των γενεθλίων μου.
0: Oh.
7: Στο Λιάγκα TV.
0: Βέβαια, Λιάγκα TV. Είσαι, να σου πω κάτι, με την ώρα, την Καούρη πρέπει να κάνεις παρέα. Πρέπει να είσαι το alter ego της, είσαι η μελαχρινή Καούρη.
2: Εδώ τώρα εγώ θα πω. Ναι, θα πω ότι η Εβάνα έχει λίγο δίκιο, διότι προαναγγέλθηκε το Λιάγκα TV.
7: Δεν παιδιά, είναι
3: το είπε,
7: να μην σα το πω.
0: Τι είπε.
2: Κουτούτσικα αγόρια.
7: Λες να σα το λέω μόνη μου.
0: Ναι, έτσι νόμιζα.
2: Όχι.
0: Απροπό να σου πω γιατί είδα την Καούρη χθες στην τέτοια, στην καντίνα, φόραγε ένα τσόκαρο και κλάκα κλούκα. Μου ξύσα τάντερα.
4: Μου φύγει
0: από εδώ τώρα. Με τσόκαρο ρε φίλε. Τι πες τα όλα. Τσόκαρα φόραγε και μάλιστα τσόκαρα που τα χόρτενε να τα περπατάει. Κάνανε κλάκα κλούκα, κλάκα κλούκα.
7: Δηλαδή
0: με τα μπροστινά δάχτυλα έκανε αυτό το κόλπο που το πατάς λίγο και όταν σηκώνεται το πόδι βαράει πίσω στη φτέρνα σου.
3: Σε νευριάζει αυτός ο ήχος.
0: Ναι.
3: Μένα σαν μελωδία μου.
0: Μου ξύνει τάντερα. Έλα, συγγνώμη.
7: Τα τσόκαρα έχουν βάρος γι' αυτό.
0: Καλά.
7: Γι' αυτό συμβαίνει αυτό.
0: Για κάνε μας και λίγο φυσική τώρα, ναι. Πες μας λίγο.
7: Πες ότι εγώ η καλή ψυχούλα μεσολάβησα για να τα βρείτε.
0: Δεν τα είχαμε βρει. Δεν τα βρήκαμε. Απλώς μιλήσαμε. Ναι.
7: Αυτό εννοώ.
0: Είχαμε τσακωθεί.
7: Στάξε λίγο μέλη, ρε Δημήτρη.
0: Δεν έχει μέλη. Είπα τη γνώμη μου η οποία ισχύει. Το ότι δεν είναι τόσο τέτοιο για να τσακωθούμε και να νομίζει ότι κάτι έχω μαζί της, προς Θεού.
7: Ωραία, λοιπόν. Και σας πάω τώρα στο Λιάγκας TV, το οποίο ανακοινώθηκε χθες τρόπον την απάντα από τον Γιώργο Λιάγκα. Γιατί εκνευρίστηκε με τις δηλώσεις του Φίπστερ. Ο οποίος Φίπστερ είπε σε δηλώσεις του στις κάμερες στο ΜΑΤ προχθές, ότι για ποιον σε ρώτησε του δημοσιογράφου για τον Βασάλο και τον Λιάγκα, λέει, ποιον Βασάλο μου λέτε τώρα. Εδώ λέει, ακούω, μαθαίνω ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα έρθει στο YouTube, που έκραζε το YouTube και τώρα θα έρθει στο YouTube. Χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι εννοεί. Εγώ εχθές το είχα αυτό στο θέμα, θα μου σας το πω. Αλλά δεν είχε διευκρινίσει τι εννοεί. Θα
0: τι
7: έρθει ως καλεσμένος σε κάποιον, θα έρθει ως YouTuber ο ίδιος. Ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν εχθές είπε ότι δεν κατάλαβα. Δημοκρατία δεν έχουμε. Εάν θέλω εγώ να πάω στο YouTube να κάνω κάτι το οποίο μου αρέσει και δεν μου το χρηματοδοτεί ένα κανάλι, δεν μπορώ να το κάνω. Λέει, όπως εσείς είσαστε στο YouTube και θέλετε να έρθετε πάρα πολύ, όχι εσύ απαραίτητα, Φίπστερ, στην τηλεόραση. Εμείς, λέει, της τηλεόρασης δεν μπορούμε να έρθουμε στο YouTube. Και επίσης, δεν τα βάζω, λέει, με εσάς, τα βάζω με εσάς ουσιαστικά που δεν απασχολείτε κάμερες, κόσμο, που παίρνατε κάποτε μια κάμερα με μια μαύρη κουρτίνα πίσω, χωρίς να απασχολείτε επαγγελματικά κόσμο. Ήταν κάτι φτηνό.
3: Πριν 15 χρόνια, βέβαια.
7: Ένα φτηνό περιεχόμενο. Και αυτό, λέει, έφτασε τώρα. Φταίτε εσείς ουσιαστικά που έφτασε την τηλεόραση σε αυτό το σημείο να απολύεται κόσμος και να μην είναι όλοι αυτοί εδώ του χρόνου.
0: Τι είπε. Το φέρε ωραία.
2: Για να ολοκληρώσει ότι ο ίδιος μάχεται για την επιβίωση και την αξιοπρέπεια του μέσου. Για την αξιοπρέπεια της τηλεόρασης μάχεται ο Λιάγκας, ρε φίλε.
0: Πώς το τούμπαρε έτσι.
2: Πάνω από τον νεκρό στείνει real party με real estate, που έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει. Δεν είναι ένα, 15 μπορώ να πω μέσα στα χρόνια. Και τώρα απορεί γιατί θα είναι άνεργοι άνθρωποι της τηλεόρασης και γιατί, ας πούμε, ο κόσμος τους φτύνει στα μούτρα.
3: Άνεργοι θα είναι οι άνθρωποι της τηλεόρασης, γιατί κάποιοι για πάρα πολλά χρόνια παίρνουν 20 και 25.000 το μήνα.
4: Καλά, και αυτό που είπε ο Βασίλης.
0: Αυτό που είπε ο Βασίλης είναι η απαξίωση στο περιεχόμενο. Γιατί τα 20-25 υπήρχαν και τα παίρνανε.
3: Το μισθολογικό.
0: Δεν τα παίρνανε και ζημιώνανε κανέναν.
3: Ναι, αλλά εκεί λέει, παιδί μου, ότι θα μείνουν όλοι άνεργοι και δεν θα έχουμε δουλειά.
0: Ναι, ο Βασίλης λοιπόν σου λέει ότι δεν θα έχουμε δουλειά γιατί δεν βλέπει κανένα τηλεόραση. Όχι
4: γιατί
0: δεν έχουν λεφτά.
4: Γιατί υπήρξε αυτό το περιεχόμενο και. Εντάξει, νησάφι από ένα σημείο και μετά.
2: Από τους προστάτες της αξιοπρέπειας της τηλεόρασης.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι υπήρχε ένας κουβάς με λεφτά, πήραν τα μεγάλα τα μισθά, άδειασε ο κουβάς και τώρα κλείνει τηλεόραση γι' αυτό? Αυτό είναι πάρα πολύ παραμυθένιο. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά
3: εγώ
0: δεν
3: πιστεύω
0: είναι.
3: Ότι φίλε, καθίσανε πάρα πολύ κάποιοι στα χρήματά τους, δεν ασχοληθήκαν καθόλου με το μέσο και δεν τους ενδιαφέρε. Μένας βγαίνει, εγώ να παίρνω και όλος σας παίρνει 400.
7: Το θέμα είναι ότι λανθασμένα τα βάζουμε με τους ανθρώπους του YouTube και των social media. Εννοείται, που πήραν τη διαφημιστική πίτα. Αν γιατί προφανώς και εμείς. Τη τηλεόραση, εμείς όλοι όσοι εργαζόμαστε τέλος πάντων, το επιτρέψαμε να φύγει.
0: Μάστε.
7: Γιατί εντάξει, δεν κάναμε αυτό το περιεχόμενο. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ο Γιώργης είναι σε αυτά αγάτος. Του λες κάτι, ναι, και στο φέρνει τούμπα και του λες και συγγνώμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, γιατί τώρα η ερώτηση ήταν από ό,τι μου είπατε και εγώ δεν το είχα δει, ότι αν θα κάνει εκείνος κανάλι στο YouTube. Και είπε ότι όχι μόνο δικαιούμαι να κάνω αν θέλω, αλλά εσείς που κάνετε το κάνετε με τέτοιο τρόπο που φταίτε που απολύσανε το πάνελ μου. Αυτό ουσιαστικά.
2: Ναι.
0: Ωραία. Άλλο το θέμα. Τι θα κάνει ο Λιάγκας στο YouTube είναι το θέμα. Μήπως θα πάει στην Αντωνά καλεσμένος.
2: Η αλήθεια είναι, γιατί εμένα το έχει πάρει ταυτί μου και πριν από κάνα δύο εβδομάδες, που χωρίς να έχει συζητηθεί αυτό, εγώ έχω ακούσει ότι έχει προτάσεις ο άνθρωπος συγκεκριμένες από εταιρείες για να κάνει τύπου κανάλι, τύπου εκπομπή κλπ.
0: Μάστερ.
7: Λοιπόν, θα σας πω αυτό είπε ουσιαστικά.
3: Θα είναι και ελεύθερος να κάνει συνεντεύξεις μια μισή ώρα που κάνει τις καλύτερες συνεντεύξεις στην Ελλάδα.
7: Επειδή το διευκρίνησε, γιατί τον ρώτησε η Δέσποινα Καμπούρ, τι εννοούσε τελικά ο Φίπστερ, θα πας κάπου καλεσμένος? Γιατί κατάλαβαν ότι μπορεί να πάει και καλεσμένος στον Κωνσταντίνο Βασάλο, ας πούμε. Ναι. Και λέει αυτό που μάλλον ο Φίπστερ έχει ακούσει, γιατί είναι, λέει, πολύ πετυχημένος αυτό που κάνει και έχει επαφές με εταιρείες, είναι ότι το τελευταίο διάστημα δέχουμε αρκετές κρούσεις από διαφημιστικές εταιρείες για να κάνω διάφορα πράγματα. Προς το παρόν δεν έχω κάτι κατά νου να κάνω. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή θα κάνουμε το Λιάγκας TV. Όλοι θα κάνουμε, λέει. Και εσύ θα κάνεις, Φωτεινή μου. Όλοι εκεί θα πάμε.
2: Δεν ήξερε εντωμεταξύ ότι η Πετρογιάννη έχει κακομοίρα ήδη. Και πετάγει την Καμπούρ και λέει: έχει, λέει, Φωτεινή, κάνει αυτό το τέτοιο.
7: Ναι.
2: Και κάνει η Πετρογιάννη. Και η Δέσποινα έχει εκείνο και το ωραίο.
0: Άβολο. Πάμε παρακάτω.
7: Ναι. Ήταν άβολο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε βεβαίως. Να σας πάω στην Ιωάννα Τούνη.
0: Ναι, κλείσε με κάτι.
2: Καλά μας έχεις.
0: Κλείσε με κάτι. Αυτό είναι το τελευταίο σου.
7: Γιατί να κλείσω, αφού έχω γενέθλια σήμερα.
0: Και τι θα γίνει που έχει γενέθλια
2: σήμερα. Κάτσε εδώ κανένα τρίμερο.
7: Κάτσε εδώ μέχρι τι 9, έτσι νόμιζα.
0: Να λέμε lifestyle. Χαιρετήκαμε.
7: Βεβαίω, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Έλα, έλα.
2: Πε μου ότι την Τούνη.
7: Εντάξει, λέω ότι Τούνη. Λοιπόν, εχθέ η Τούνη έκανε, ανέβασε έτσι ένα σουσουδιάρικο βίντεο. Τύπου ελάτε να κάνουμε σουσού από αυτά τα βίντεο. Που ουσιαστικά κατηγορούσε τη διοργάνωση των ΜΑΔ. Γιατί είπε, ναι, άκου τώρα πράγματα.
3: Δεν την κάλεσαν.
7: Την κάλεσαν, λέει, να βραβεύσει πριν καιρό. Δηλαδή την είχαν πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
7: Και εκείνη σε κάποιους όρους. Ο ένας όρος ήταν να βραβεύσει καλλιτέχνη ή καλλιτέχνηδα ιδανικά γυναίκα που την, έτσι, την εκτιμάει.
2: Να
7: την,
2: ψιλογνωριζόμαστε, ας πούμε, τα έχουμε καλά, ναι.
7: Να την ακούει, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Ναι, το πρώτο αυτό που ακούω, συγγνώμη Εβάνα, το πρώτο αυτό που ακούω φαίνεται ότι με τους περισσότερους απονεμητές και βραβευόμενους λειτουργεί και ισχύει. Μέσα στα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
7: Ναι, ισχύει. Είδαμε και την Δήμητρα Κατσαφάντου με τον Θοδωρή Φέ. Ναι, είδαμε. Βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, το δεύτερο που ζήτησε η Ιωάννα Τούνη είναι να βραβεύσει μαζί με την κολλητή της και συνεργάτη της, την Στέλλα Πάσαρη, το οποίο της το απέρριψαν.
2: Ενώ το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή, επειδή καλέσανε τον Ουγγαρέζο να πάρει μαζί και το γιο του το Βασιλάκι να ανέβουν παρέα.
0: Περίμενε.
7: Ναι, αυτό
0: που... το κάνουν συνήθως σε ντουέτα που είναι τηλεοπτικά ή φίλοι ή οτιδήποτε. Αυτή τώρα την Πάσαρη δεν ξέρει κανένα.
2: Πώς δεν την ξέρει.
0: Απλώς θα αναφέρει τη φίλη της.
2: Όχι, την ξέρει.
0: Ποιος την ξέρει.
2: Ήταν στο My Style Rocks, είναι στο TikTok, δηλαδή περισσότερο από άλλους που είδα.
0: Μπορεί να ξέρει.
2: Για σόλο δεν είναι.
0: Ναι. Μα να τη φέρει τώρα μαζί για να την προμοτάρει θέλει.
7: Στα social είναι γνωστές ως κολλητές δίδυμες και δίδυμο επιχειρηματία κτλ.
2: Δηλαδή οι εκπομπές θα στείλετε κάμερα στο γάμο της Πάσαρη επειδή είναι Τούνη.
0: Επειδή είναι η Τούνη.
2: Ναι.
0: Άρα δεν είναι γνωστή. Χρειάζεται
2: και,
0: την Τούνη.
2: Και εκεί θα πάει επειδή είναι η Τούνη.
0: Αυτό λέω.
2: Αυτό.
7: Μα
2: ζήτησε.
7: Με την Τούνη θα πήγαινε και εκεί.
2: Την κάλεσαν να βραβεύσει.
7: Ναι. Προφανώς όμως για το συμφέρον της και ο Ιωάννα Τούνη το σκέφτηκε. Σου λέει δεν έχει λαβή. Οκ. Λειτουργεί έτσι. Είναι και επιχειρηματίας η Ιωάννα Τούνη. Anyway, προχωράω λοιπόν και σας λέω ότι έθεσε αυτούς τους όρους. Της αρνήθηκαν το να πάει δίδυμο, αλλά την άφησαν στο ότι βεβαίως να δούμε την καλλιτέχνηδα που θα βραβεύσει, να το δούμε κτλ. Φτάνουν 4 ημέρες, παιδιά, λέει, πριν τα βραβεία και δεν έχει δεχτεί ούτε ένα τηλέφωνο.
0: Απέρριψαν τα αιτήματά της.
3: Απλά τα πράγματα.
7: Ναι. Δεν την ενημέρωσαν, σου λέει όμως. Και είχε θέμα με αυτό.
0: Καλά,
7: θέμα όσο να κάνει το περιεχόμενο και το σουσού. Όχι ότι δεν έζησε από ό,τι καταλάβαμε από αυτά που λέει.
2: Κανένα θέμα δεν είχε.
3: Δεν κατάλαβα ότι μια εβδομάδα πριν, αφού δεν την είχαν ειδοποιήσει, δεν την θέλουνε.
7: Παίρνει τηλέφωνο, σου λέει 4 ημέρες πριν και λέει γεια σας.
0: Ναι.
7: Τι έγινε με αυτό.
0: Τι έγινε με τους όρους.
7: Με είχατε πάρει.
0: Ναι. Τι έγινε με τους όρους που σας είχα θέσει.
7: Α, μπράβο, αγιά σου.
0: Ναι.
7: Και τις λένε ότι δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι. Sorry. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο εμείς.
2: Ναι.
0: Θα σας καλέσουμε.
7: Πήρε στα ΚΕΠ.
0: Ναι.
7: Στα ΚΕΠ.
0: Κλείσε, θα σε πάρω μετά.
3: Πόπο, ναι, μύρισε ωραία. Μέχρι εδώ τώρα.
0: Πολύ ωραία.
7: Μα την Ιωάννα Τούνη το διαβάστηκε.
0: Ρε παιδιά,
7: αυτό που λένε εκατομμύριο followers.
0: Εγώ πολύ φέρτο και το βρίσκω. Έθεσε τους όρους της, δεν έγινε
2: δεξιά. Από τις δύο πλευρές.
0: Πολύ οκ. Okay.
2: Από τη μία δηλαδή, συγγνώμη, δεν ακούω να ζήτησε κάτι τόσο παράλογο. Απ' την άλλη, δεν μου φαίνεται επίσης παράλογο να απορριφθεί.
3: Και εξάλλου, σταρ με παραπάνω αποδοχή από τον κόσμο είχαν το Μάνο. Sorry. 3 εκατομμύρια μέσω όρο βίντεο.
0: Εντάξει, τώρα,
3: views κάνει αυτό το
2: θέμα. Και πολλοί κόσμο είχαν και από διάφορες κατευθύνσεις, από πολιτικούς, δημοσιογράφους, influencer, τα πάντα.
3: Λέω, η Τούνη έχει γίνει και μάνα, έχει χάσει την επαφή.
0: Παιδιά, παιδιά, δεν είναι έτσι τώρα. Είναι νούμερο ένα, δεν είναι θέμα. Α, κοινού του Μάτ, ναι, εντάξει, αλλά είναι.
3: Για το κοινό του Μάτ λέμε τώρα.
0: Ναι, είναι όμως η μόνη επιτυχημένη influencer αυτή τη στιγμή και οικονομικά. Από πλευρά οικονομικών απολαμβών.
2: Βέβαια, δεν
0: ισοπεδώνουμε όλα.
3: Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Ναι, τώρα μέχρι να αλλάξουν είναι αυτά όμως. Λοιπόν, ωραία, θα σα πω και εγώ τώρα ένα.
2: Κάτι κούμπωσε διαφορετικά. Φαίνεται κάπως
7: ναι, να σας πω πάντως κάτι.
0: Πες το.
7: Στα σχόλια στο TikTok της έγραφαν ότι ποια καλλιτέχνηδα να βραβεύσεις και της έγραφαν για τη Ρία Ελληνίδη.
0: Εγώ αυτό περίμενα όταν είπες ότι έθεσε όρους. Ότι είπε ρε παιδί μου η γυναίκα που θα ήταν πάει επίσης. Αυτό θα ήταν λογικό. Όχι να φέρει την Πάσαρη που λέει ο Βασίλης τώρα. Εγώ διαφωνώ με το
7: Βασίλη.
0: Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, να ήταν να μην βραβεύσω προφανώς τη Ρία Ελληνίδου. Αφενός. Αφετέρου να μην συναντηθώ. Έχει γίνει αυτό στο παρελθόν στα βραβεία. Και τώρα μην ακούτε τι λένε. Και η Βύση δεν ήθελε να συναντηθεί με τη Βάνδη και η Βάνδη με τη Βύση.
2: Καλά, δεν πηγαίνανε χρονιά-χρονιά.
0: Πιο παλιά ο Βουρλιώτης με τον Μηδενιστή και άλλοι έχουν ζητήσει να μην συναντηθούν. Τότε που ήταν Λιάγκα Σκορδά που είχαν πάρει τη μεταγραφή από το Μέγκα στον Αντένα να μην ερωτηθούν και να μην πουν τίποτα στα κείμενά τους για ήταν απονεμητές για οτιδήποτε αφορά τηλεοπτικά. Ο καθένας μπορεί να βάλει τους όρους του. Εγώ θα περίμενα να πει να μην συναντηθεί με τον Αλεξάνδρου. σε περίπτωση που θα πήγαινε ο Αλεξάνδρος. Αυτό, αυτά περίμενα εγώ να ακούσω. Τέλος πάντων, ακούστε τώρα. Α, ναι, και πες, και τη είπαν λοιπόν ότι, α, ότι αν θα βράβευε στην Ελληνίδου.
7: Ναι, ναι, έτσι θα σας πω.
0: Εγώ λοιπόν σας λέω τώρα ότι έγινε μεγάλο σούσουρο με καλλιτέχνηδα.
2: Ναι.
0: Η οποία είναι στις top 3 αυτή τη στιγμή γυναίκες που κάνουν τον τόρο. Όχι χρόνια. Τώρα.
3: Okay, okay, okay.
0: Ναι, η οποία έδειξε μια. Μάλλον συνέχισε να δείχνει πολύ κακομαθημένη συμπεριφορά.
3: Oh.
0: Δηλαδή δεν μιλούσε σε κόσμο. Πήγαιναν τα παιδάκια να ζητήσουν μια φωτογραφία και δεν τους απαξίωνε, δεν τους κοίταζε καν.
3: Κατάλαβα πια λες.
0: Το εντουράζ γύρω-γύρω, εντάξει, πες το έχουν κάνει καλλιτέχνες. Το είδα και εγώ γύρω-γύρω κόσμο να τους ακολουθεί από στυλίστες και make-up artists μέχρι σεκιουριτάδες. Οκ. Okay. Αλλά ήταν το attitude, δηλαδή η συμπεριφορά της πάρα πολύ απαξιωτική προς τον κόσμο. Λες και της το χρώσταγε. Η επιτυχία, ας πούμε, και ότι ήταν πάντα διάσημη χρόνια. Δηλαδή, αν την έβλεπες, δηλαδή, αν έβλεπες την Παπαρίζου και εκείνη, που η Παπαρίζου μόνο στη λάσπη δεν κυλίστηκε με τα παιδιά για να παίξει, και έλεγες αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου που είναι η μόνη μοναδική Ελληνίδα που έχει κερδίσει την Eurovision. Ναι. Και έβλεπες και ναι. την άλλη δίπλα, η άλλη νόμιζες ότι είναι η μοναδική Ελληνίδα που έχει κερδίσει την Eurovision.
2: Θα μας πεις.
7: Γι' αυτό όμως η Έλενα Παπαρίζου κάνει ακόμη επιτυχία. Ενώ η άλλη καλλιτέχνη στην οποία αναφέρεσαι μπορεί μέχρι και μεθαύριο και μετά να σταματήσει.
2: Θα μας πεις, Δημήτρη, μουσική κατηγορία είναι του λαϊκού, είναι της pop, είναι της R&B, είναι
3: trap. Έλα, όλοι έχουμε καταλάβει για ποια λέει.
0: Όχι, εντάξει, είναι τρεις που μπορεί να είναι. Έχετε καταλάβει ποια είναι. Αν έχετε καταλάβει. Απλώς είναι οι τρεις εισάξια που μπορεί να το έχουν να είναι. Δυστυχώς.
7: Και δεν το είχε, επειδή δεν ξέρω ποια
0: είναι. Όχι, εγώ
7: δεν το είχε.
0: Όχι, το είχε πάντα.
3: Να πω κάτι.
0: Το είχε πάντα από τότε που είχε έρθει και στο μαραθώνιο.
3: Να πω κάτι. Ναι. Επειδή, αν είναι αυτή που πιστεύω, που έχω καταλάβει, επειδή έχω μιλήσει μαζί της, μου είχε πει ότι έχει ένα θέμα γενικά με την επαφή.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, επειδή όλοι πιστεύετε ότι είναι. Όχι, δεν είναι τα παιδιά εδώ.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Πιστεύω ότι είναι η Σάτι. Δεν είναι η Σάτι. Το λέω αυτό γιατί μου στείλανε και στο Instagram. Όχι, όχι, μιλάω για πιο mainstream κατάσταση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Εβάνα, καλημέρα.
7: Εγώ σας ευχαριστώ και είναι... για τις ευχές. Πολύ
4: άντε,
7: χάρηκα.
4: Και του χρόνου να
2: και
4: είσαι
2: πάλι
4: καλά.
2: Χρόνια πολλά. Και είναι και κρίμα πάντως, ρε παιδί μου, για τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί ακόμη κι εγώ, ας πούμε, που δεν δουλεύω πολλά χρόνια στην τηλεόραση, θυμάμαι, ας πούμε, να έρχεται ο μεγάλο καλλιτέχνης ο Δημήτρης και να λέει, ρε παιδιά, και Κατερινούλα μαζί. Έπαιρνε τραγούδι Κατερινούλα και να τη βάζει βίσμα στο γραμμένο πρόγραμμα.
0: Αυτή που ψωνίστηκε, λες.
2: Με το Στανιό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και λες κρίμα, ρε κοπέλα. Μήπως, γιατί.
3: Μήπως είναι η νέα Μαριλένα. Η Μαριλένα.
0: Η Μαριλένα, η νέα που είναι έτσι τη λένε.
3: Μαριλέλα.
2: Είναι νέα πάτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, η νέα πάτη είναι πραγματικά. Η νέα άπατη είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ερώτηση είναι η εξής. Ακούστε τώρα πώς θα το παίξουμε το παιχνίδι. Δεν θα σας ρωτήσω κάτι που είπε η Εβάνα αν το πιάσατε. Θα σας πω να βρείτε ποια είναι η καλλιτέχνηδα. Δεν θα το πούμε στον αέρα. Μόλις δω το όνομα αυτήνης που είναι ψωνισμένη, που έδειξε ψωνισμένη συμπεριφορά στα βραβεία αλλά και γενικότερα, και το ονοματεπώνυμό σας, είσαι ο νικητής του διαγωνισμού και κερδίζεις μια πόρτα ασφαλείας Diamond Doors.

0: είμαστε λοιπόν, Muppet Show. Γίνεται, παιδιά, άλλη εκπομπή. Αυτό λέγαμε τώρα. Λέγαμε μήπως κάνουμε μία.
1: Μην τα λέμε.
0: Λέγαμε όμως εδώ στο Muppet Show, ξέρετε ότι ό,τι λέμε backstage, σας το λέμε με τρόπο ραδιοφωνικό τέλος πάντων. Είναι το μοναδικό ραδιοφωνικό σε αυτήν την εκπομπή. Τίποτα άλλο δεν είναι ραδιοφωνικό. Δεν μιλάμε ραδιοφωνικά, δεν έχουμε δομή στο λόγο μας. Ηρμό. Εσείς μπαίνετε όποτε γουστάρετε, λέτε τα δικά σας, ανοίγω πόρτες και παράθυρα σε αυτή την κατρακύλα, στο ραδιοφωνικό καπηλιό, στον καφενέ που ακούει το όνομα Muppet Show εδώ και 19 χρόνια. Ξεσπάς, ξεθυμένεις, τα λες, τα χώνεις, τα ακούς και καταλήγουμε όλοι σε 9 η ώρα να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα και Βασίλης Βλάχος. Βασίλης Βλάχαρος, παιδιά, Βλάχος. Λοιπόν,
2: έχω κλείσει την τοστιέρα και έχω αφήσει μέσα τα τοστάκια ζεστά, Κατερίνα.
3: Μπράβο, γιατί ανησύχησα μόλις μπήκες. Λέω, πού είναι αυτά.
2: Τρελάθηκες.
0: Ναι, όμως...
2: τα έχω μετρημένα.
0: Ναι. Α, η μάνα μου έτσι έλεγε τους κεφτέδες. Μη φας, είναι μετρημένη.
2: Τα έχω μετρημένα.
1: Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο εδώ στους Μάπες, γιατί έχουν στείλει πάρα πολλά ονόματα. Δεν την έχει βρει κανείς.
0: Όντως.
1: Ναι.
3: Νομίζω υπήρξε.
2: Ένα.
0: Άρα μία.
3: Υπάρχει μία, δύο.
0: Πάντως φοβερό
3: τρεις,
0: που
3: υπάρχουν κάποιοι.
0: Είναι πολύ ανησυχητικό, Μάπες, που πάνε σε πολλές στο μυαλό σας. Ναι, αυτό δείχνει ότι δεν πάει καλά η μουσική βιομηχανία.
2: Να πω κάτι.
1: Πέντε γυναίκες λένε όλοι.
2: Κανα δυο που γράφουν, η μία ξανθιά και η άλλη μελαχρινή είναι νέες. Άδικο, αφού μιλάνε τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είπα ότι. Α, δεν μιλάνε στον κόσμο αυτή και στα παιδάκια και δεν έβγαζε φωτογραφία.
2: Ναι.
0: Και ήταν γενικά ψωνισμένοι.
2: Αυτές οι δύο νομίζω ότι δεν είναι έτσι.
0: Άρα του κοροϊδεύει μια χαρά αυτή η συγκεκριμένη.
1: Και να πούμε λίγο για αυτό το είδος, το pop λαϊκό, που λέει πάρα πολύ στα παιδάκια αυτό το pop.
0: Το ελαφρολαϊκό.
1: Το ελαφρολαϊκό. Δηλαδή αυτό είναι το κοινό τους.
0: Και στα ραδιόφωνα, Θανάση.
2: Ναι, που είναι και λίγο με τα παιδάκια, το cringe που λέγαμε τις προάλλες. Γιατί έχει αυτό το στίχο, το μπαθιάρικο και τα αυτά και το δίνουν τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, ναι, έχει γίνει πολύ συνθηματικό το τραγούδι πια. Δηλαδή πετάμε, το ρεφρέν είναι ένα σύνθημα. Okay, yes.
1: Δώσαμε πολλές πληροφορίες. Όχι, δεν βραβεύτηκε.
0: Χρήστος Γινελής, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και πάμε για το δεύτερο μέρος της έρευνας της Κατερίνας Μπούκα που αφορά το ταντρικό.
3: Σεξ.
0: Λέμε σεξ, τι ώρα είναι.
1: Ξαπλώσαμε.
3: Δεν έχουν τελειώσει τα σχολεία.
0: Α, τελειώσει σχολεία.
3: Αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο γεια στο σόι μου που με ακούει αυτή την ώρα. Γεια σας, θείες μου. Γεια σας, θεί μου.
0: Σου βγαίνει λίγο στη χρειά τη φωνή σου πιο πολύ. Κάπως θιά τώρα.
1: Μαζεύεται.
0: Θέλω να πω το. Σου βγαίνει λίγο η αδερφή του Μουστάκα. Η αφρόχαρη.
3: Έχω, δύο φωνές. Έχω μία πιο χαμηλή, πιο ήρεμη.
0: Α, σαν το Σαμπάνι.
3: Ναι.
0: Ο Σαμπάνι με άλλη φωνή τραγουδάει και με άλλη δεν μιλάει.
2: Εμείς από τα χωριά, δυστυχώς, πρέπει να κάνουμε switch το mode.
0: Ναι. Ωραία, switch το mode σου.
1: Το κάνει η μάνα μου αυτό, ρε. Είναι με άλλο κόσμο μπροστά, μιλάμε στο τηλέφωνο, μιλάει κανονικά και ξαφνικά ενώ την κοιτάνε πέντε άτομα, κάνει. Να σου πω.
0: Άλλο.
1: Δηλαδή,
3: το αντίθετο.
0: Το λέει χαμηλά.
1: Ναι, πέφτει όμως μπροστά. Δηλαδή τη βλέπουν. Συνεχίζω και τη βλέπουν ότι κοτσομπολεύει, ότι κάτι ψιθυρίζει, αλλά πιστεύει ότι ψιθυρίζοντας το σε μένα δεν την ακούει κανείς. Ναι.
2: Πασίγνωστη Ελληνίδα πολιτικός όταν κατεβαίνει στην περιφέρεια που δεν το περιμένετε από αυτή με τίποτα. Ό,τι το πιο λαλιά την ξέρει απ' έξω και επικοινωνεί έτσι με τους ανθρώπους.
0: Αυτή είναι πολιτικός επαγγελματίας.
1: Ξέρει, φίλε.
0: Επαγγελματίας. Έλα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Γιόνι.
3: Θα κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση. Μπράβο. Για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
2: Previously, on Muppet Show.
3: Ακριβώς. Είχαμε αναφερθεί στο ταντρικό σεξ, συγκεκριμένα στο νέο ταντρικό, ως έναν νέο τρόπο προσέγγισης στην σεξουαλική πράξη, ο οποίος δεν εστιάζει τόσο στην κορύφωση και στο αποτέλεσμα, αλλά κάνει τη διαδικασία ένα ταξίδι στο οποίο συμμετέχει όλο το σώμα.
0: Σαν να ακούω τη Βίκη Φλέσσα.
2: Ο Πασάς έφυγε, δεν συμμετέχει το σώμα του.
0: Για πες.
3: Θα παράτησε. Όλα μας τα κύτταρα. Αναφερθήκαμε στις ονομασίες των οργάνων. Υπάρχει το λίγκαμ και το γιόνι. Το λίγκαμ είναι το αρσενικό. Υπάρχει.
0: Α, το λίγκαμ είναι το αρσενικό.
3: Το λίγκαμ είναι το αρσενικό.
0: Και το γιόνι είναι το θηλυκό.
2: Βεβαίως.
3: Ναι.
0: Μπράβο.
3: Είναι το σεξουαλικό.
0: Εσύ έχεις το γιόνι σου και εγώ το λίγκαμ.
3: Βεβαίως. Ναι. Τώρα εντάξει, μιλάμε για αρσενικά και θηλυκά. Οπότε δεν κυνηγάμε το αποτέλεσμα, παιδιά, στο νέο ταντρικό σεξ. Ωραία.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Φτιάξα και χαλάκι που σου αρέσει.
3: Μου αρέσει.
1: Θα σ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
3: Ωραία.
0: Μπράβο. Ποτέ δεν κυνηγάμε το γιόνι.
3: Δεν κυνηγάμε την κορύφωση.
0: Α, την κορύφωση.
3: Ωραία, δεν πάμε βούρ στο ψητό και ξεκινάμε τώρα και τσακα τσακα τσακατσούκα κάνουμε τη ραπτομηχανή.
1: Με βιάζεσαι, έγινε πιο εσύ.
3: Ωραία, θα γίνω πιο εσύ.
2: Καθερίνα, επομένως αυτό αφορά και το πώς μπαίνουμε στη φάση. Δηλαδή.
3: Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω πώς ξεκινάει η φάση. Δεν είναι ότι κουτουπωνόμαστε στα ασανσέρ και σκίζουμε τα πουκάμισα και αυτό.
1: Όχι, ρε,
3: με τίποτα το ταντρικό σεξ τέτοιο πράγμα.
1: Μασάζ, μασάζ.
3: Οπότε, μασάζ μπορούμε. Πρέπει να συνδεθούν τα τσάκρα μας. Είναι ζητούμενο αυτό.
0: Δεν είναι ζητούμενο να συνδεθεί το λίγκρα με το γιόνι.
3: Όχι απαραίτητα.
2: Ερώτηση.
1: Μπορεί και όχι.
0: Συγγνώμη, άρα τι σεξ είναι άμα δεν είναι όχι.
3: Άκου.
2: Θα δεις.
3: Πρόθεση. Πριν από την ερωτική πράξη, βάλε σαν

0: Ναι.
1: Παιδιά, μην κρίνουμε.
0: Και έχω ακούσει κάποια, ας πούμε, μέχρι αυτά τέτοια. Δεν είχα μπει στη διαδικασία. Είχα μπει λίγο στη διαδικασία. Τέλος πάντων, τα πρώτα αυτά που λέει τα.
1: Συγγνώμη, έτσι όπως τα ακούω, μπορεί να έχεις μπει και να μην το έχεις καταλάβει κιόλας.
2: Όχι, όχι, είναι. Και εμένα μου έχουν δείξει, είναι θέμα αναπνοών.
0: Ας πούμε, αυτά τα πρώτα που λέει, όντως κάθεσαι σε μια στάση που βολεύει, προτείνεται ο κλαδόν τέτοια απέναντι από τον άλλον.
1: Γυμνός.
2: Ναι, ναι, βέβαια, ναι.
0: Και ξεκινάς σε αναπνοές κλειστά, ανοιχτά μάτια αυτά. Και μετά, ας πούμε, ξεκινάς λίγο η επαφή με τα χέρια.
3: Μπράβο.
0: Δηλαδή, δεν είναι τύπου αγκαλιές, φιλιά και τρίξιμα το χρυσήματα.
2: Ερεθίζεις τους αδένες, στην ουσία, χαϊδεύεις.
3: Έρχεσαι, εννοείται ότι πρέπει το περιβάλλον να είναι ήρεμο, ρομαντικό, να έχεις τα κεριά σου ιδανικά κλπ.
2: Κανένα ρομαντικό αφού βοηθάει πάντα λίγο έτσι.
3: Ναι, ναι, πάντα.
1: Ωραία, αφού... παιδί μου, όλα αυτά να τα κάνω. Με τι σκοπό?
3: Περίμενε. Mm-hmm. Με σκοπό.
2: Θα φτάσει
3: να...
2: κορύφωση,
3: ναι,
2: φίλε.
3: Με σκοπό να έρθει σε επαφή γενικότερα με το άλλο πρόσωπο. Δηλαδή, πρόσεχε. Καθόμαστε εμείς οι δύο απέναντι. Ωραία, για να κάνουμε το τατνικό. Κοιταζόμαστε στα μάτια για αρκετά.
2: Σάρο φως, επειδή...
1: εγώ εγώ είναι γνωστό ότι δεν νετάρω καλά, αλλά θα προσπαθήσω να, να κεντράρω σε σένα.
3: Ωραία, κοιτάζεσαι αρκετά λεπτά στα μάτια.
2: Μην την κοιτάς στα μάτια, κοιτάζεσαι. Μην...
1: ναι.
3: Τώρα πρόσεχε. Η πύλη της ψυχής μου είναι το αριστερό μου μάτι. Εδώ, από το αριστερό μου μάτι, μπαίνεις μέσα για να δεις όλη την ομορφιά.
0: Όχι, μην της μπεις
1: από το μάτι.
0: Μην της μπεις από το μάτι.
1: Παιδιά, θα έχουμε
3: νοητά.
2: Το γιόνι της είναι το μάτι της, τι θες τώρα.
3: Περιμέντε, παιδιά, νοητά θα εισέλθεις από το αριστερό μου μάτι για να δεις την ψυχή μου.
0: Εμένα δεν μου έχουν πει έτσι.
3: Θα υποκλειστείς. Θα υποκλειστεί.
1: Θα υποκλειστώ.
0: Υποκλεισμός και σεβασμός.
1: Και σεβασμός. Ναι.
3: Θα κάνεις υπόκληση και θα με χαιρετήσεις. Εσωτερικά, έτσι. Μετά ξεκινάμε αυτά με τα χέρια που λέει ο Βασίλης. Πιάνουμε τα χέρια μας. Εγώ ακουμπάω την καρδιά σου με το ένα χέρι και εσύ με το δικό σου χέρι ακουμπάς τη δική μου καρδιά.
0: Έτσι,
3: και έτσι απέναντι. Συγχρονίζονται οι χτύποι μας κάπως.
2: Ανατρίχιασα ναι, τώρα.
1: Με όλα αυτά. Ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο έξω από το γιόνι και το λίγκρα.
0: Φοβάμαι
1: κρυώσουν.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ασχολούμαστε αποκλειστικά όλη τη σεξουαλική πράξη. Την πάμε στο γιόνι και στο λίγκρα.
1: Αφού αυτό θέλουμε.
3: Όχι, θέλουμε να τη μεταφέρουμε σε όλο μας.
1: Πεινάω. Μου λες για να βιώσεις την υπέρτατη εμπειρία, θέλω να πηγαίνεις. Τι όρεξη έχεις? Έχω όρεξη για μπέργκερ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα πας στα McDonald's και θα κάνεις γύρω-γύρω βόλτα τα McDonald's.
3: Όχι.
2: Συγγνώμη,
1: πρόσεξε. Αφήστε να τελειώσω.
2: Έχει άδικο.
1: Αφήστε να τελειώσω. Λοιπόν, θα μυρίζεις τα McDonald's. Θα βλέπεις τα McDonald's, θα βλέπεις άλλους να τρώνε McDonald's. Εσύ δεν θα μπεις. Θα πηγαίνεις γύρω-γύρω. Μπορείς και να ακουμπάς αν θες τα McDonald's.
3: Θα μπεις κάποια στιγμή.
1: Δεν μπαίνεις όμως γιατί θα είσαι και ασχολείσαι με οτιδήποτε
2: άλλο. Δημήτρη μου, ξέρεις γιατί είσαι λάθος.
1: Άκου. Παρακαλώ.
2: Γιατί πρέπει σε κάποια φάση να σταματήσεις να έχεις βοηθητικές ρόδες και να κάνεις ποδήλατο μόνος σου.
1: Ποιες είναι οι βοηθητικές ρόδες?
2: Οι βοηθητικές ρόδες είναι τα χεράκια μας. Τα αφήνουμε τα χεράκια μας και το αφήνουμε να σηκωθεί στα πόδια μόνο του.
1: Τα χρησιμοποιείς αγόρουν τα χεράκια σου.
2: Τα χεράκια της, όχι στο πάνω μου.
1: Ακριβώς.
2: Εμείς έχουμε μάθει να λέγαμε τσουκουτσουκουτσουκου.
0: Όχι,
2: καλέ.
1: Όχι, χωρίς τσουκουτσουκου. Και τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοίτα τα χέρια μου.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο cool.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
8: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
7: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
8: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
9: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη

0: Αυτή είναι η Αναστασία με το ολοκαινούριο κομμάτι τη Μάπε Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κατερίνα Μπούκα, Θανάση Πασά, Βασίλη Βλάχο.
1: Δημήτρη Σουγκαρέ.
0: Πίσω από τα μικρόφωνα, Χρήστο Γενελή, στη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία. Και όλοι εσεί φυσικά, γιατί όπω ξέρετε εδώ και 19 χρόνια εδώ μαζευόμαστε και τα λέμε. Πάμε λοιπόν στου Μάπε 698, 104, 104 και 6. Α! Ακούστε τώρα, μια που μαζευτήκαμε. Θα σας δώσω, θα σας θυμίσω δηλαδή, για την ακρίβεια, ότι δίνουμε πολύ ωραίο δώρο. Πόρτα ασφαλείας, παρακαλώ, ένα χειροκρότημα. Πολύ δυνατό. Παιδιά, δεν δίνουμε τώρα ευκαταφρόνητα. Θυμήθηκε τώρα η άλλη να τρα...
2: Λίγο το φινάλι.
0: Η ουρά, ναι, η ουρά του χειροκροτήματος. Λοιπόν, Diamond Doors, η καλύτερη. Η καλύτερη εταιρεία είναι ο ηγέτης, είναι οι άνθρωποι που νοιάζονται, τους αφορά και το σπίτι σου και το πώς θα είσαι εσύ καλά και ικανοποιημένος, γιατί ξέρουν ότι αν είσαι ικανοποιημένος ή ικανοποιημένη θα φέρεις και άλλους. Θα σας τα αναλύσουν, θα σας τα δείξουν ανάλογα με το τι θέλετε. Τώρα πόρτα ασφαλείας. Πρώτα απ' όλα θέλετε ασφάλεια. Μπορεί όμως να θέλετε και ηχομόνωση. Μπορεί να θέλετε και ωραίο design. Όλα αυτά, επειδή έχει και την αιχμή της τεχνολογίας στη διάθεσή της Diamond Doors, θα τα έχετε κι εσείς στη διάθεσή σας. Diamond Doors, 5 καταστήματα, Ήλιον, Άγιος Δημήτριος, Πειραιάς, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Και τώρα, στείλτε τη λέξη Ούγκα Φέρε Πόρτα στο 698-104-104-6 στο Viber, ξαναλέω, και κερδίζετε, μπαίνετε μάλλον στην κλήρωση, κερδίζετε πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Καλώ ο Γκάρα τώρα.
2: Αμέ.
0: Ευχαριστώ. Πάμε στου Μάπε. Πολύ καλώ, Διέλ. Έλα, πάμε στου Μάπε.
2: Οι Μάπε εδώ έχουν τι απορίε, τι αντιρρήσει και τι παρατηρήσει του σχετικά με το ταντρικό σεξ, το οποίο μα εξήγησε νωρίτερα η Κατερίνα. Ο Βασίλη Έξαλο εδώ λέει: αυτό που περιγράψατε πριν, με το καθόμαστε απέναντι, αγγιζόμαστε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα, στη γενιά μου το λέγαμε φάσομα.
0: Όχι, χωρί φάσομα.
3: Χωρί φάσομα, με φίλε.
4: Δεν φιλιέσαι και τέτοια.
0: Το πιο κοντινό στο ταντρικό σεξ τώρα. Ελπίζω να μην ακούμε το ίδιο. Ήταν που κάναμε εμεί η δική μα γενιά. Και μιλάω γιατί μια γενιά πριν και ακόμη και από εσάς, δηλαδή τους 80'ρες, ήταν το λεγόμενο dry sex. Το οποίο ήταν αυτό που ουσιαστικά με τα ρούχα τριβόμασταν.
3: Ναι. Το είχαμε βιώσει.
0: Κατερίνα, σ' άρεσε πάρα πολύ το αστείο μου.
4: Μου άρεσε αυτή η ραδιοφωνική περιγραφή. Τι, το τριβόμασταν με τα ρούχα.
0: Δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνεις.
4: Εντάξει, αφού μου άρεσε. Για να το διευκρινίσω. Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Θα πάμε στη Σοφία που λέει: καλημέρα, λατρείες.
0: Ναι.
4: Ποιο τάντρα, μάντρα, χάντρα. Το ζητούμενο στις μέρες μας δεν είναι πώς θα το κάνουμε, αλλά να το κάνουμε. Πού βαριούνται όλοι τους, ή μας έχει τσακίσει κούραση πια από τις τρεις δουλειές. Φιλιά.
0: Έχει δίκιο και η λακωνική. Και το... Βασίλη, σε βλέπω προβληματισμένο.
2: Ναι, με η αλήθεια είναι. Όχι ρε παιδί μου, σκέφτομαι ότι ωραία τα ταντρικά και όλα αυτά και τα υπόλοιπα, αλλά θέλει να αφιερώσεις ολόκληρη την ημέρα σου.
0: Ναι, είναι λες.
2: Ένα Σάββατο
0: τώρα
2: υπάρχει.
0: Πέρα από το, εγώ αυτό που έχω ακούσει και για τον Sting που λέγατε, είναι ότι είναι 8 ώρες, 9 ώρες.
2: Καλή,
0: και,
2: ναι.
0: Και, με, και η ουσία επειδή, το πήρε πίσω.
4: Το πήρε πίσω, λέω ότι δεν φτάναμε όντως 7 ώρες. Ήταν,
2: αυτός είναι ο στόχος.
4: Ναι, τροποτινά. Ναι.
0: Κάτσε, 7, 8, 9. Μου θυμίζει λίγο το Λιάγκα τώρα που όποτε, λέει, όποτε λέει ότι παρουσίασε το voice, προσθέθηκε ένα 10%.
3: Πάντα. Ξεκίνησε, μα, το έχει πάει 80.
0: Ναι, το ξέρω, το έχει πάει 80. Ξεκίνησε με 50% ναι. Που παρουσίασε το voice και έκανε 50%. Ναι. Μετά που παρουσίασε το voice και έκανε 60% 70. Και τώρα είναι στο 70. Στο 70 θα είναι, όχι στο 80 ακόμα. Θα έρθει η ώρα όμως.
4: Είχε πει ότι το ταντρικό σεξ με τη γυναίκα του έφτανε μέχρι και τις 7 ώρες. Αλλά μετά που τον ξαναρώτησαν, το πήρε πίσω και αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει. Μπορεί μία ώρα να κάθεσαι δίπλα-δίπλα με τον άλλον και να συγχρονίζετε τις αναπνοές σας.
0: Εγώ, εμένα αυτά τα κούβερεσέ. Δηλαδή θεωρώ ότι εκ των υστέρων βγάζετε τις δικαιολογίες. Εγώ την ουσία του αντρικού σεξ να σας πω, την καταλαβαίνω.
4: Τι?
0: Ότι είναι κάτι που λυμπίζεσαι και δε, σε κρατάνε πάρα πολύ κοντά ώστε να το μυρίζεις, να το αισθάνεσαι, σχεδόν να το γεύεσαι, αλλά να μην να φτάσεις στο σημείο. Να το θες τόσο πολύ και τότε να στο δώσουν.
2: Στην παρομοίωση
0: εκεί είναι
2: σου...
0: και η απόλυτη, η απολοκλήρωση.
2: Δεν είναι αυτή η λογική. Το πούμε στην παρομοίωση πριν με το μπεργκεράδικο που λέγαμε που γυρνάς γύρω-γύρω. Δεν είναι αυτό. Είναι φάε μασώντας 33 φορές την τροφή. Μην το καταπίνεις αμάσιτο.
0: Μα θα γίνει τσίχλα μετά.
2: Μα τρώ έτσι όμως είναι το σωστό. Έτσι θα τα απολαύσεις. Ας πούμε, τώρα μια και φτάσαμε εκεί. Η διείσδυση...
0: Να είπα που φτάσαμε, ναι, τώρα. Πες τα, Βασίλη, θα γίνει ενημερωτικό σου σταθμό.
2: Μπράβο. Ναι. Η διείσδυση...
0: Είναι όπως όταν μετακομίζαμε από το σπίτι που κάναμε μια παρτάρα στο τέλος. Επειδή θα φεύγαμε. Σε μια...
3: ναι. Αυτό πάντως ενημέρωση είναι έτσι.
0: Ανοίγουμε
3: τα μάτια σε πάρα πολλούς που τα έχουν κλειστά μόνιμο.
2: Στο ταντρικό σεξ, ας πούμε.
0: Γράφει ποίηματα, λέει γρήγορα και ξαρασκίζει.
2: Όταν μιλάμε για διείσδυση, μιλάμε ένα τέλος. Και μένει εκεί ώρες.
4: Όχι.
0: Παιδιά, σας είπα, δεν είναι.
4: Είναι ανάλογα την προσέγγιση.
0: Θυμάστε το μάθημα από το TikTok που πέραμε πριν. Δεν είναι, σου λέει. Το σωστό είναι.
3: Ήρεμα, ρε, φεύγουν τα ακουστικά.
2: Καλά, αυτό είναι όπως το θέλει η κοπέλα. Ρέμψε, εδώ το ταντρικό έχει συγκεκριμένο, σου λέει.
0: Τρελάθηκα τώρα, ρε παιδί μου!
4: Υπάρχουν, αν κάποιος μάπας, κάποια μάπισσα θέλει να ψάξει, να κάνει μια αναζήτηση, υπάρχουν και συγκεκριμένες στάσεις και ως προς τη δίσδυση και συγκεκριμένος ρυθμός. Υπάρχει μια τεχνική που είναι, ξέρω εγώ, 8 αργές. 4 γρήγορες.
2: Πολύ μετά αυτό.
0: Αυτό είναι, ναι, ο μπάλος.
2: Πολύ μετά.
0: Αλλά αυτό είναι το φυσούνι. Παιδιά, το φυσούνι.
4: Το γλέντι.
0: Ναι. Μάτια μου, εγώ για σένα, εγώ. Όσοι γράφετε, ο Θανάσης θορυβήθηκε.
2: Κάτσε, σου λέει κάτι γίνεται.
0: Δεν άκουγε τη λέγαμε, σηκώσε το κεφάλι και άρχισε να χτυπάει παραμάκια.
3: Μα είναι δύσκολη λέξη.
0: Λοιπόν, πάμε για ποιήση, Χριστό. Βραδιά ποιήσης.
4: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, ακουμπήστε ο ένας τους αδένες του άλλου. Καθίστε ο κλαδόν.
4: Δεν ακουμπάμε τους αδένες.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
4: Την καρδιά.
0: Μάζεψε το γιόνι σου. Το έχεις απλώσει.
2: Το δικό μου είναι αυτό.
0: μου πατάς το λίγκραμ. Εσύ μου πατάς το λίγκραμ με το γιόνι σου.
4: Ο λίγκραμ.
0: Ναι, καλή, εντάξει. Ναι, μωρό, εντάξει τώρα. Καλημέρα, πείτε. Πού είμαστε εδώ λίγο πριν γίνουμε ενημερωτικοί. Θανάση, γράφεις. Είναι μια ενότητα στη ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν θα τα εκδώσεις. Γράφεις εδώ και μισή ώρα ποίημα.
4: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Με συγχωρείς, μου λίγο.
2: Έχει μιλήσει ήδη με εκδοτικό οίκος, το λέω εγώ.
3: Αλλά εγώ θα βγάλω λεφτά από αυτή την βλαμκία. Εγώ πάντα βρίσκω τον τρόπο να βγάζω φράγκα.
0: Το καταλάβαμε. Α! Αυτό που σας έλεγα ότι λέγαμε στο διάλειμμα πριν, το θυμήθηκα. Τρόποι λοιπόν που πιτσιρικάδες εδώ οι παρευρισκόμενοι έβγαζαν χρήματα. Αυτό θα είναι και το θέμα ημέρας αύριο, τη Δευτέρα. Ποιο θα το σημειώσει, Βασίλη, το σημειώσει κάπου.
2: Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει.
3: Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε αυτά.
4: Θα το κολλήσω εγώ εδώ που έχω και το 1453. Για να τα θυμάμαι.
0: Ακούνε τώρα ο κόσμος. Να θέλουμε να μας κάνουν και καμιά πρόταση να προσλάβουν ανθρώπους που δεν ξέρουν ποτέ έγινε η άλλη του Κωνσταντινούπολη.
4: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω, το έχει γραμμένο πάνω στο μικρόφωνο.
4: Το έχω μάθει τώρα, αλλά έχει μείνει εκεί.
0: Λοιπόν.
4: Γιατί δεν ξεχνώ.
0: Η Γαλλική Επανάσταση ποτέ έγινε.
4: Το 1789.
0: 1789.
3: 1700.
0: Λοιπόν, κλείστε με. Πάμε. Καλημέρα, πείτε. Η σημερινή βραδιά πίση το πρωί έχει θέμα το γιόνι.
2: Το γιόνι.
0: Παρακαλώ, πείτε. Φορέστε τη Βένους σας. Θα ήθελα να είστε ξυπόλυτοι και να εφάπτεστε.
2: Βεβαίως.
0: Στη γη.
4: Ελευθερώστε. Βεβαίως. Τα τσάκρα σας, ναι. Να έρθουν σε επαφή.
2: Να έρθουν σε επαφή.
3: Λοιπόν, αρχίζω εγώ γιατί ακόμα σκέφτονται.
0: Όχι, εγώ το έχω, ρε. Αλλά πες εσύ, ναι, πες.
3: Εντάξει, οκ. Όχι, θα ξεκινήσεις.
0: Ναι. Όχι, πες. Ήθελα να δικαιολογηθώ, να ξεκαθαρίσω.
3: Είναι από την ποιητική μου συλλογή. Αφού ερεθίζεσαι, ρε εσύ.
0: Έτσι λέγεται.
3: Εκδόσεις. Είναι τα σεξουαλικά μου. Εκδόσεις.
0: Σαπούνι. Φτύνο. Ναι, έτσι. Το ίδιο. Το ίδιο αποτέλεσμα.
3: Αυτό
0: ίδιο αποτέλεσμα είναι αυτό.
3: Στα σανσκριτικά τα γυναικεία όργανα γιόνιτα προσφωνούν. Μάλλον κάποιος Γιάννης θα έμεινε αλυσμόνητος στη Ινδία, στην Ασία, τη θηλυκή πλευρά. Γιόνι μου, το μαντίλι σου ήτανε μακρύ, το κρατούσανε στο χέρι τους πολύ. Τράβα όμως εσύ, τραβάω κι εγώ. Μου μείνε στο χέρι το γιόνι το γλυκό. Δυστυχώς όλα είναι θεωρητικά, αφού η πράξη κρατάει ό,τι και να κάνεις λιγοστά λεπτά.
0: Πόσα δηλαδή?
3: Καθένας από 5 έως 15. Η πράξη.
4: Ενώ με το ταντρικό το παρατείνεις. Ναι, και το λες ταντρικό.
3: Δεν έχεις όμως πράξη με το.
0: Εγώ εντάξει τώρα για να μην το. Αφού έτσι αλλιώς θα γίνουμε ενημερωτικός.
2: Σε νοιάζει.
0: Το 5 δεν.
4: Δεν το φτάνεις.
3: Σοπαρ.
0: Είναι τώρα έτσι όπως είμαι.
3: Τότε ο Γρηγοργαμούλης πάω.
0: Όχι, δεν είναι. Η κατάσταση είναι δύσκολη.
3: Πάμε. Πέρασε λίγο χαλά.
4: Εγώ θα ήθελα λίγο χρόνο.
2: Εσύ θα ήθελες λίγο χρόνο παραπάνω από το Δημήτρη για το πείμα σου.
4: Για το πείμα.
2: Εντάξει. Ωραία.
3: Ένα δεκάλεπτο το θέλει.
2: Για να ξέρουμε τι ζητάει ο καθένας, μπορώ εγώ να σας διαβάσω ποίημα.
3: Μπούκα, βούτυρο.
0: Δεν θα ζητήσω συγγνώμη από τους μάπες, γιατί ξέρουν τι κατά είμαστε. Θα ζητήσω συγγνώμη από τον Χρήστο τον Κινελή, που δύο μέρες τώρα τα έχει δει όλο ο άνθρωπος και ξυπνάει και στις 4.30.
3: Μπούκα, για να δώσω μια εικόνα ακόμα στους μάπες. Βούτυρο έχεις χτυπήσει ποτέ στο χωριό?
4: Τι εννοείς?
0: Τι να χτυπήσει? Μην πει κάτι που δεν ακούγεται τώρα.
2: Όχι, καλέ, αυτό που είναι το μεγάλο και χτυπάνε μέσα με το ξύλο το γάλα για να βγει το βούτυρο από κάτω.
3: Βάζει ανάμεσα στα πόδια του κουβά έτσι το ξύλινο και χτυπά το γάλα πάνω.
2: Παιδιά, εγώ το πρόλαβα αυτό.
0: Δεν το έχω προλάβει.
2: Πολύ σεξουαλικό.
3: Ναι, και εγώ το πρόλαβα.
0: Πιο σεξουαλικό από αυτό που μου έχουν περιγράψει που γυναίκες στην Κούβα. Τυλίγουν τα πουρα στα μπούτια τους.
2: Όχι, τίποτα δεν είναι πιο σεξουαλικό από αυτό.
3: Ναι, γιατί μυρίζει πουρίλα μετά, αλλά δεν μας...
0: Κλείστονε. Κλείστονε. Έλα με την πουρίλα.
2: Και το πουρο μυρίζει μπουτίλα όμως. Δεν είναι άσχημο. Είναι win-win.
3: Στην Eurovision θυμάσαι πάντως τις Μολδαβές που είχαν σκάσει
2: με το βίντεο.
0: Λοιπόν, έλα.
3: Τις θυμάσαι, ρε γέλε.
0: Έλα.
2: Ποιος τις ξέχασε?
0: Κατερίνα.
4: Δεν είμαι πολύ έτοιμη.
0: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν,
0: πες ότι είναι ταντρική ποιήση.
4: Ωραία. Ναι.
3: Γιόνι.
4: Από τη συλλογή μου.
0: Ημιτελή ποίηματα.
4: Ναι, τα ανέκφραστα. Ναι. Το Γιόνι σαν με κυριεύει, σαν η ένα βγαίνει λιμασμένη.
0: Τι?
4: Ψάχνω το λίγο.
0: Σαν το Θανάση μας τα πες. Ξεχώρισε λίγο τις λέξεις.
2: Γιατί αξίζει ο στίχος αυτός και να μελοποιηθεί. Δώσ' το δυνατά.
3: Είναι ωραίο. Μποφιλί, το άκουγα αυτό.
4: Το Γιόνι σαν με κυριεύει, σαν η ένα βγαίνει λιμασμένη. Ψάχνω τον Λίγκαμ τον σωστό, τον Κιμπάρι τον Λεμετωτό. Θα του μάθω το σεξ το ταντρικό, θα του διαβάζω κάτι από Φουκό. Με τη φιλοσοφία θα μείνουμε στο χέρι, κάποτε όμως θα λάμψει και το δικό μου το αστέρι.
3: Όχι, ήταν επιμονάρα.
0: Χαρακτηρίζει το Γιόνι σου αστέρι.
2: Αστεράκια μου!
4: Το αστέρι μου γενικά.
0: Μπράβο. Καλημέρα στους ποιητές. Θα σας διαβάσω το ποίημά μου, το Γιόνι, από την ποιητική μου συλλογή «Φέξε μου και γλίστρισε». Το πριόνι και το γιόνι, όποιος δεν τα ξέρει υδρώνει. Γι' αυτό βάλε ένα μαστόρι να τραβήξει όλο το ζόρι. Το γιόνι και το λίγκαμ, εκεί στο ταντρικό, ποτέ δεν συναντιούνται. Ούτε στο εξοχικό. Ένα γιόνι μου λείψε. Αχ, ένα γιόνι μου λείψε.
3: Μήνες.
0: Ένα γιόνι μου λείψε να πάω διακοπές, να πίνω μια παλώμα, να τρώω και κοπές.
2: Ναι, μωρέ, με το γιονάκι σου δίπλα την παλωμίτσα.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τελικά το λίγκα μου, το λίγκα μου θα πάει για ταντρικό. Μόνο, χωρίς γιόνι, στο εξοχικό.
4: Θα μπορούσα σε αυτή τη στιγμή να προσθέσω μετά από αυτό το εξαιρετικό ποίημα ότι υπάρχει το όντι και ταντρική αυτοικανοποίηση, η οποία... βασίζεται
0: καθόμαστε
4: στις
0: και
4: ίδιες
0: το κοιτάμε.
4: Αρχές.
3: Τη Δευτέρα.
0: Καθόμαστε και το κοιτάμε. 9 ώρες.
4: Βασίζεται στις ίδιες αρχές. Δεν υπάρχει βιασύνη. Ανακαλύπτεις όλο σου το σώμα.
0: Τέλεια.
4: Συμμετέχουν όλα σου τα κύτταρα στη διαδικασία.
0: Αυτό μας έλειπε. Να περιμένουμε να το μαλαφαριάσουμε μόνο Κυριακές.
2: Αν είναι δυνατόν, να θέλω 8 ώρες.
3: Να σου πω κάτι. Άμα καταφέρεις όμως και το κινήσεις με τα μάτια, σκέψεις πόσο μάγκα σας.
0: Ποιο σήμερα, φίλε, ο Γιούρι Γκέλερ.
2: Εσύ έχεις επηρεαστεί από χθες με τον Γιούρι Γκέλερ.
0: Ποιο είμαι, ο Γιόνι Γκέλερ. Έλα, Βασίλη.
2: Το ποίημα μου Γιόνι από την ποιητική συλλογή «Πιάστε μια σφουγγαρίστρα».
0: Δεκτών.
2: Δύο εβδομάδες προετοιμασία θα είναι ταντρική διαδικασία. Απέναντι θα ράξουμε και ακίνητη θα κάτσουμε. Άσε το Γιόνι στην αναμονή, έτσι γουστάρει πιο πολύ. Κλείσε τα μάτια, πάρε ανάσες, κάνε μου παθιάρικες γκριμάτσες. Μπαίνω μέσα, κάθομαι στον καναπέ. Συνεχίζω τάντρα μόνος. Πάνε να μου φτιάξει ένα φραπέ. Θα κάτσουμε να ξενυχτήσουμε. Και δεν το βλέπω απόψε να αμαρτήσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία περνάει και τέλος. Αχ, ξέχασα να σου πω να βγάλουμε έναν ακροατή για να μας πει ποιο ήταν το καλύτερο ποίημα.
4: Ποιο είναι το καλύτερο, Γιόνι?
2: Να σας πω παράλληλα ότι εξυπακούεται στο ταντρικό. Τώρα, εγώ τι έλεγε η δασκάλα του φίλου που ήξερα παλιά. Εξυπακούεται ότι κάνεις τα break σου για το νερό σου. Για την τουαλέτα σου, για το φαΐ σου.
4: Δηλαδή,
0: ό,τι έχει καταφέρει.
3: Όχι, έχει χαλάσει.
0: Ρε παιδιά, άρα δεν είναι σεξ αυτό.
2: Δεν θυμίζει τίποτα από το σεξ. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το χάνομαι, μπαίνω στην παθιά ερήμη φάση και ορμάμαι αυτά και τέτοια. Δηλαδή, μπορεί να σου θυμίσει κουβέντα, μπορεί να σου θυμίσει συζήτηση. Ό,τι θες μπορεί να σου θυμίσει.
3: Θα του κάνω εγώ μια αναφορά σε ταινία που αγαπάει και θα καταλάβει τι είναι το τάντρικο σεξ. Λοιπόν, θυμάσαι τον Demolition Man.
0: Demolition Man, ναι.
3: Με τον Sylvester Stallone.
0: Από καθόλου να βάζανε τις κάσκες.
3: Φαντάσου ότι το ταντρικό ήταν αυτό το σεξ που τους βοήθησε η κάσκα. Ότι και καλά επικοινωνήσανε εγκεφαλικά. Σου λέει το ταντρικό χωρίς η κάσκα, αυτό θέλει ένα 8 ώρο για να γίνει. Μάλιστα. Αυτό είναι το σεξ.
0: Μάλιστα.
3: Να κοιτάς με τον άλλο και να φαντασιώνεσαι.
0: Μάλιστα.
3: Σε νέρος. Έλα, έχουμε
4: κάποιον ακροατή.
0: Δεν έχουμε ακροατή, δεν πειράζει. Έχουμε. Δεν παγάσα.
3: Έχουμε
0: έλα, ρε, ποιος είναι ο Γελής έκανε κίνηση μάτ χωρίς να το περιμένω. Ποιος είναι?
1: Καλησπέρα, παιδιά, είμαι ο Πέτρος.
0: Γεια σας, Πέτρα, εγώ.
3: Γεια σας, Πέτρα.
0: Πού είσαι, εγώ.
1: Είμαι στο δρόμο και περιμένω να ρίξω το ψήφο μου κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Άκουσα τα ποίηματά σας.
3: Μία ερώτηση πριν διαλέξεις.
0: Όχι, ναι, αλλά μην τον επηρεάσεις.
3: Όχι, δεν τον επηρεάζω. Πες ό,τι θέλεις. Όχι, δεν είπα και τα ποίηματα. Θέλω κάτι να μάθω.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Πετράν, είσαι μιας ηλικίας αλφα, πιστεύω, έτσι. Ακούω λίγο βαριά τη φωνή.
1: 48, 48.
3: Άρα έχεις την εμπειρία σου. Το έχεις καταφέρει μόνο να το κοιτάς. Έχεις έρθει σεξας έτσι.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το έχω προσπαθήσει.
0: Μπράβο,
1: αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Θέλει δουλειά ακόμη.
3: Ειλικρινής.
0: Έχει προσπαθήσει.
4: Προσπάθεια μετράει.
0: Τι μας είπε ο Πέτρος? Ότι ξεκίνησε και ακόμα το κοιτάει.
3: Ναι, καλά.
0: Καταλάβεις και δεν έγινε το.
3: Τώρα οδηγάει με αυτό το τιμόνι. Με τα χέρια μιλάει.
0: Λοιπόν, για, ρίξε την. Δεν είναι ο άνθρωπος, δεν θεωρεί. Λοιπόν, ρίξε την ψήφο σου, Πέτρανα, αγόρι μου.
1: Θα ρίξω την ψήφο μου στο δασκάλα του Τάντρα, την Κατερίνα.
3: Ναι. Ναι, είχε και πει ματάρα την αλεύρα.
4: Ευχαριστώ, έλαμψε το αστέρι.
3: Βάλε μωρί μέσα την τυράντα να πούμε λίγο. Θα δούμε τον Γιόνι.
2: Δεν θέλω να σε επηρεάσω, Πέτρο μου, έχεις πάρει την απόφασή σου τώρα. Αλλά ειλικρινά, τι σε επηρέασε που βγαίνει με τον Γιόνι λυσασμένο σαν ιενά?
3: Περιμένει να πέσει πάνω.
4: Τόσα πράγματα σας έμαθα.
1: Το μάτι, είσοδος.
0: Νίζω από το δεξί μάτι.
1: Συνήθως το έχει κλειστό γιατί έχει φοράει τα γυαλιά της. Έτσι. Αλλά αρκεί μου η φαντασία.
0: Είπε ότι φοβήθηκε μην κουτουλήσει το λίκρα του πάνω στην τζαμαρία σου.
2: Εγώ φοβήθηκα ότι θα πει ο Πέτρος συνήθως το έχει κλειστό γιατί έχει μπει άλλος.
3: Ο Πετράδη, Πέτρο, κάτι δεν
0: σε ευχαριστούμε. Κυριολεκτικά μας άνοιξε τα μάτια. Καλημέρα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να σας πω ότι δεν έχετε... Το δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Το καλοκαίρι τίποτα δεν έχετε να φοβάστε, αγαπημένοι μου. Γιατί το Outan είναι εδώ και στα φαρμακεία μάλιστα. Συγκεκριμένα η σειρά Outan Defense που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Η σειρά λοιπόν προσφέρει Outan Defense Long Protection, είναι το ένα για όλη την οικογένεια, που δεν ερεθίζει το δέρμα και είναι δερματολογικά ελεγμένο. Όλα είναι, εννοώ όλη η σειρά. Και δεν περιέχει άρωμα. Το Outan Defense Extreme Protection τώρα είναι ιδανικό για εμάς που κάνουμε, εσάς δηλαδή, outdoor δραστηριότητες, γιατί δεν κάνω, και camping. Ή, λέμε τώρα, ή για όποιον πάει κάποιο μακρινό ταξίδι, περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς μπορεί να. Καθώς αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία ή ότου κίτρινου πυρετού. Από όλα αυτά σας προστατεύει το Outan. Με την υψηλότερη προστασία, με 50% DIT, έτσι λέγεται, και διάρκεια έως και 10 ώρες. Η αξιοπιστία του Outan τώρα και στα φαρμακεία. Λοιπόν, έχουμε να σπατσάρουμε ρέστα από μάπες. Ή να φύγω.
3: Κάτι θα έχουμε. Δεν στα μηνύματά σου, Σιμπούκα.
2: Να πούμε τελευταίες καλημέρες εδώ στους μάπες. Παραπονιούνται πάρα πολύ. Πλέον λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης: Θανάση μου, να ξέρεις, μόνο το κοιτάμε και μας κοιτάει.
3: Το ξέρω, μου το έχει πει καιρό τώρα.
2: Αχ, τα συζητάτε αυτά οι φίλοι μεταξύ σας.
3: Αφού παντρεύτηκε το καλοκαίρι.
0: Πολύ ωραία. Ωραία μηνύματα αυτά.
4: Η Μέρη, καλημέρα στη χειρότερη εκπομπή με τα χειρότερα γιόνια.
0: Ναι.
4: Η Κέλλη μας λέει: Θα μου.
2: Γιατί τα χειρότερα τα.
4: Δεν ξέρω τώρα.
2: Δεν κατάλαβα.
4: Γιατί.
0: Εννοεί ότι είμαστε γιόνια. Εννοεί ότι ακούει τόση ώρα και δεν έχει καταλάβει ένα γιόνι.
2: Α,
4: ναι, ναι.
0: Αυτό.
4: Η γιατί Κέλλη αλλιώς... ρωτάει, θα μου δεις το γιόνι.
2: Ναι, Κέλλη μου.
0: Ποιον ρωτάει?
2: Βεβαίως, Κέλλη μου.
0: Ναι. Για το γιόνι Καβάλα επίσης είναι αυτή.
4: Κάνει μια ερώτηση.
0: Εντάξει. Ή το Λίκαμ Καπέλο θα μπορούσε να πει κάποιος.
2: Δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος, βλέπω, με τους Λίκαμ.
0: Ναι, μόνο
2: τα γιόνια τρέχει.
0: Το γιόνι τραβάει το κουπί. Ευχαριστούμε. Το Λίγκαμ σέρνει καράβι.
3: Όχι, το γιόνι. Το Λίγκαμ κάθεται πάνω στο καράβι και σέρνεται.
0: Πετάχτηκε η άλλη, δεν τη παρεξηγήσουμε το γιόνι. Ότι σέρνει καράβι.
3: Αφού είναι λυσιασμένο πια.
2: Εδώ που τα λέμε, αυτά παλιά. Ξέρω εγώ κάτι Λίγκαμ τη σήμερα που σέρνουνε.
0: Σέρνουνε.
2: Άσε τώρα.
3: Προσπάθησα χρόνια, αλλά δεν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη για αυτό που έζησε. Το ξέρω το γενελί, ευχαριστώ. Θανάση Πασά, Κατερίνα Μπουκα και Βασίλη Βλάχο.
3: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Μπουκα και αμέσω μετά Ντορέτα Παπα Δημητρίου. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός Δευτέρα 6 ώρα το πρωί. Λέμε τώρα.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε στον Κηφισό, στο ύψος του Εγάλεο, όταν δίκυκλο όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Το Κίεβο εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή των τελευταίων 2 ετών με εκατοντάδες drones, πλήττοντας στρατηγικό δηληστήριο πετρελαίου στη Μόσχα. Ο Σεργέι Λαυρόφ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τα τακτικά μαζικά πλήγματα εναντίον υποδομών που επηρεάζουν τη μαχητική ικανότητα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των βραβείων Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες θα έχουν μία πιο δύσκολη ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
9: People have Repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Μπάκινγχαμ. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
12: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
16: Green.
15: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Καλημέρα σας παιδιά, Παρασκευή σήμερα, τι ωραία, 19 Ιουνίου. Είμαστε πρώτων πυλών για το Σαββατοκύριακο και αυτό σημαίνει ότι εντάξει, έχουμε λίγη παραπάνω ενέργεια, δηλαδή όσοι μας έχει μείνει έτσι κατά το τέλος της εβδομάδας που ξεκινάμε τη Δευτέρα κάπως θεωρητικά λίγο καλύτερα και όσο πάει έτσι κάπως λίγο πέφτει το σύστημα. Παρασκευή φουντώνει, διότι ξέρεις ότι έρχεται αυτό το υπέροχο Σαββατοκυριακάκι. Εδώ είμαστε λοιπόν, MyRadio 104,6, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μαζί με τον υπεργαλαξιακό. Κι αν είναι το υπεργαλαξιακό σήμερα η λέξη κλειδί, ηχολήπτη Γιώργο.
1: Μα δεν είναι φανταστικό, καλημέρα βασικά, να έρχεσαι μέσα το πρωί στο στούντιο και να ακούς συζητήσεις για άλλους πλανήτες, για εξωγήινους.
0: Παιδιά, τι έχουμε πάθει σήμερα.
1: Και η κατάσταση να είναι έτσι, είναι έτσι κάθε πρωί.
0: Κανονικά.
1: Κανονικά δηλαδή.
0: Για σε αυτό, εγώ φταίω.
1: Υπάρχουν τελικά ανάμεσά μας.
0: Εγώ φταίω, διότι ήρθα εδώ μετά από κάτι βίντεο που μου έστειλε η Μέρη, ή δεν μπορώ με τη Μέρη, την κολλητή μου, διότι μου στέλνει όλα αυτά τα κουλά, τα οποία εγώ μετά κάθομαι και τα βλέπω και δεν τα βλέπω έτσι και μου φεύγουν. Μετά κάθομαι και τα σκέφτομαι και τα αναλύω. Είναι λοιπόν ένας κύριος, θέλω να σας τα πω στην πορεία, αλλά θα ξεκινήσω με ένα μικρό πρόλογο. Γιατί είδα έναν κύριο εκεί πέρα στο TikTok, ο οποίος τι λέει ο κύριος αυτός, ότι το 2027 λέει, θα αρχίσουμε πια να βλέπουμε τους εξωγήινους, οι οποίοι ήδη ζουν ανάμεσά μας, απλά δεν εμφανίζονται με έναν τρόπο, εντάξει. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα αεροσκάφη τους, θα υπάρξει documentation που λένε στην ντούσα των αεροσκαφών αυτών. Δηλαδή θα σταματήσουν πια να κρύβουν όλοι αυτοί που κρύβουν την ύπαρξη των εξωγήινων, θα σταματήσουν να τους κρύβουν και θα εμφανιστούν αυτοί, διότι αυτοί λέει, δεν είναι λέει για κακό μας. Αυτοί θα έρθουν λέει εδώ πέρα για να σώσουν την κατάσταση, γιατί βλέπουν ότι εμείς δεν το πάμε καλά το έργο και οδεύουμε ντουγρού προς την καταστροφή όλου του πλανήτη. Και σου λέει μισό λεπτάκι, παιδιά. Δεν μπορείτε τώρα εσείς κάτι χαζούλικα εκεί, ανθρωπάκια, διότι αυτοί είναι πανέξυπνοι, λέει, και πολύ πιο εξελιγμένοι από εμάς. Είναι σαν να λέμε ότι μπαίνουν οι ενήλικοι. Τώρα μες στο δωμάτιο, είμαστε όλοι εμείς τα παιδάκια τώρα στον πλανήτη, τον έχουμε κάνει σαν μιμπό. Και θα μπει ο ενήλικας μέσα και θα πει: μισό λεπτάκι, αγαπή, δεν το πας καλά το πράγμα. Έλα λίγο να σε βοηθήσω, προκειμένου να μας σώσουν όμως, όχι να μας καταστρέψουν. Οπότε λέει, από το 27 ξεκινάει αυτή η διαδικασία και σιγά σιγά θα φτάσουμε σε ένα σημείο που πια θα ζούμε όλοι μαζί. Δηλαδή, να βλέπω τώρα απέναντί μου την Όλγα την Τζαουσέλου, πιο δίπλα θα βλέπω έναν άνθρωπο με τρία κεφάλια και δύο χέρια και θα είναι πολύ οκ.
1: Θα είναι πολύ οκ.
0: Θα είναι ο φίλος μου Χρήστος, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Και θα είναι εξωγήινος. Πώς ήταν το Fifth Element, η ταινία αυτή του Bruce Willis, αν θυμάστε, με την Μίλα Γιόβοβιτς που ζούσαν σε ένα πλανήτη όπου είχαν διάφορα όντα. Και άνθρωποι, αλλά και κάτι άλλα όντα. Κάπως έτσι. Αυτός λοιπόν μιλάει σαν πάρα πολύ, ας πούμε, ειδικός και επιστημονικά. Δεν είναι ένας τύπος που τον βλέπεις και λες γραφικός, γελίος. Τα λέει και ωραία. Δεν ξέρω, το 27 είναι κοντά.
1: Ναι.
0: Είναι κοντά.
1: Για του χρόνου, ρε παιδιά.
0: Την άλλη, μετά σκεφτόμουν.
2: 27.
0: Ναι, κοίταξε, θα γίνει πολλά. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου να συνεπάρχω με τους εξωγήινους εφόσον δεν έχουν έρθει για κακό μου. Δεν με πειράζει. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε τώρα, πόσους εξωγήινους έχουμε συναναστραφεί ήδη με ανθρώπινη μορφή, οι οποίοι μας έχουν κάνει και πάρα πολύ κακό. Εντάξει, και παρόλα αυτά, μια χαρά συνυπήρξαμε. Μια χαρά είναι ο εξωγήινος, ο ιτή. Τι με νοιάζει εμένα. Δεν έχω πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, κάναμε μια ολόκληρη κουβέντα σε σχέση με το γιατί τα κρύβουν όλα αυτά, αν ισχύουν και αν υπάρχουν. Γιατί μας κρύβουν ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, αλλά γιατί μας κρύβουν τα διαστημόπλαια που έχουν βρει και τα UFO. Γιατί μας κρύβουν τα όντα αυτά που έχουν βρει και τα μελετάνε σε υπόγεια καταφύγια επιστημονικά. Γιατί δεν μας λένε, λοιπόν, κυρίες μου, έχουμε βρει αυτό. Αγαπημένοι μου άνθρωποι, βρήκαμε αυτό. Μας το δείχνουν. Να κοιτάτε, το είναι έτσι, στρογγυλό κτλ. Λοιπόν, θα το ψάξουμε, θα το αναλύσουμε, θα το μελετήσουμε και θα σας πούμε τα αποτελέσματα. Ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Ότι δεν έχουν βρει.
0: Δεν έχουν βρει, πιστεύεις?
1: Ναι.
0: Δεν το πιστεύω αυτό, Γιώργο.
1: Εγώ το πιστεύω τώρα.
0: Δεν έχουν βρει τίποτα.
1: Και τι να βρούνε?
0: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, κυρίες και κύριοι. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Εδώ εμείς είμαστε απλά ανθρωπάκια, γήινα. Τίποτα εξελιγμένο εδώ. Το μόνο που είναι εξελιγμένο είναι η μουσική. Η μουσική είναι πολύ εξελιγμένη. Έχουν σε άλλους πλανήτες αναβήσει να τους τραγουδάει Αιγαίο?
1: Όχι.
0: Τι καλέ θα έχουν εκεί? Τίποτα. Δυναμώστε λοιπόν εδώ, άνθρωποι, humans. Δυναμώστε το volume. Είναι και Παρασκευή. Ό,τι θέλουμε θα λέμε.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγεια.

0: είμαστε, My Radio 104,6. Σήμερα είναι Παρασκευή και το βράδυ είναι το μεγάλο πάρτι του My Radio. My Radio Concert, λοιπόν, στο Πασαλιμάνι από τις 9 το βράδυ σήμερα μέχρι το ξημέρωμα. Θα έχουμε ένα φοβερό πάρτι με εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Οπότε σήμερα το βράδυ τα σχέδιά σας είναι ήδη κανονισμένα, η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα έρθετε όλοι, όποιος θέλει, φέρει μαζί και τους φίλους του και γενικότερα θα τα περάσουμε μούρλια. Μην ξεχαστείτε, απόψε 9 η ώρα στο Πασαλιμάνι. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει

0: τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: MyRate 104,6. Εδώ είμαστε. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11. Και ο Elon Musk είναι ο πρώτος, λέει, ο μοναδικός.
1: Μοναδικός.
0: Τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη.
1: Και λίγο πιο πάνω από ό,τι είπαμε.
0: Και λίγο πιο πάνω.
1: Ναι, είναι και 500 δις πιο πάνω από δισεκατομμύριο.
0: Για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει τρισεκατομμυριούχος, έτσι, γιατί είναι και ένα νούμερο αυτά τα οποία, ρε παιδί μου, είναι δύσκολο να συλλάβεις τι σημαίνει. Σκεφτείτε ότι αν, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος ξόδευε $1 εκατομμύριο κάθε μέρα, χωρίς να πάρει ούτε $1 να βγάλει καινούριο, $1 εκατομμύριο την ημέρα, θα μπορούσε να ξοδεύει αυτά τα λεφτά για 2.500 χρόνια. Ο Elon Musk, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει, δεν ξέρω, αμέτρητα λεφτά. Και εγώ έρχομαι και ρωτάω και λέω, τι θα τα κάνεις, κύριε μου, όλα αυτά τα λεφτά? Δηλαδή, πραγματικά, τι θα τα κάνεις? Έχεις εξασφαλίσει, αν πούμε ότι σε ενδιαφέρει, τα παιδιά σου, αν πούμε ότι σε ενδιαφέρει, τα παιδιά των παιδιών σου, τα παιδιά των παιδιών των παιδιών σου, δηλαδή είναι καλυμμένο όλο το σόι για δεκαετίες, χιλιετίες, εντάξει, και γενιές και γενιές. Τι θα τα κάνεις τα υπόλοιπα? Γιατί δεν τα... Αρχικά με αυτά τα λεφτά μπορείς να λύσεις το θέμα της πείνας, δίψας, τα παιδιά στην Αφρική, όλη τη φτώχεια. Κανείς στον πλανήτη δεν χρειάζεται να είναι φτωχός. Αν δώσεις λίγα από αυτά τα λεφτά που έχεις, όλη η ανθρωπότητα θα ζει αξιοπρεπώς, δεν θα υπάρχουν όλες αυτές οι τεράστιες αποστάσεις μεταξύ ανθρώπων, φυλών, εθνικότητων κτλ. Γιατί να τα κάνεις?
1: Δεν μπορείς να τα δώσεις.
0: Γιατί έχεις τόσα λεφτά, φίλε? Πες μου, ποιος είναι ο στόχος της ζωής σου αυτή τη στιγμή? Έχεις όλα αυτά τα λεφτά. Τι στόχο?
1: Εντάξει, το
0: τι
1: πρακτικό, πρακτικά δεν είναι τα λεφτά.
0: Τι είναι?
1: 870 δις είναι η μετοχή της SpaceX. Το ποσοστό που κατέχει από τη SpaceX.
0: Τέλεια.
1: Είναι 870 δις.
0: Τέλεια, ναι, και.
1: Τι.
0: Ποιος είναι ο στόχος όταν έχεις όλα αυτά τα λεφτά? Δηλαδή, εσύ ξυπνάς το πρωί και λες.
1: Μα είναι αυτό
0: τι,
1: το θέμα.
0: Σήμερα θέλω να κατακτήσω τι?
1: Ότι δεν είναι ακριβώς ότι έχει τόσα λεφτά. Είναι αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συνθήκη, κοστίζει τόσο η εταιρεία του. Με το ποσοστό που έχει.
0: Εντάξει. Άρα έχει όλα αυτά τα λεφτά. Δεν θα μπορούσε θεωρητικά να τα ρευστοποιήσει και να τα έχει, όχι?
1: Πρακτικά δεν μπορεί να τα ρευστοποιήσει.
0: Τέλος πάντων, είναι και πάρα πολλά.
1: Πού να τα.
0: Άρα, θέλω να πω όμως, παιδί μου, ένας άνθρωπος που έχει, αντί να. Αν όχι να βοηθήσει όλη την ανθρωπότητα, ποιος τι μπορεί να θέλει άλλο, ας πούμε, από τη ζωή να κάνει, τι να πετύχει ακριβώς?
1: Θέλει να πάει σε άλλους πλανήτες, όχι πιο άνθρωπος.
0: Μπορεί να πάει με αυτά τα λεφτά και έχει να αγοράσει και αυτόν τον πλανήτη και έναν δίπλα και έναν παραδίπλα. Με τι όρεξη ξυπνάς το πρωί? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αν όχι να βοηθήσεις όλη την ανθρωπότητα, δηλαδή να έχεις τόσα λεφτά και να μην δίνεις παντού λεφτά, απλά να δίνεις λεφτά. Να φεύγουν από σένα τα λεφτά και να πηγαίνουν αλλού. Τι να πω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Εμείς εδώ πέρα μετράμε, σκεφτόμαστε. Άρα ξέρεις τι, το ότι μετράμε και σκεφτόμαστε, σου δίνει και μία. Σε κινητοποιεί. Λες, εγώ θέλω να καταφέρω στη ζωή μου δύο πράγματα και τέλος. Έχεις ένα άπειρο πράγμα να καταφέρεις, πάρα πολλά, γιατί πάρα πολλά πράγματα δεν τα έχεις καταφέρει. Αλλά ο άλλος που έχει όλα αυτά, τι θέλει, ρε φίλε? Πω, δηλαδή. Τέλος πάντων. Να τα χαίρετε. Να τη χαιρέσαι. Τι θα βάλουμε εμείς τώρα?
1: Ολοκαίνω και εγώ, Γιώργο Σαμπάνη.
0: Ορίστε.
1: Τι θέλω εγώ με σένα?
0: Τι θέλω εγώ με σένα? Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στον απλό και ταπεινό MyRate 104,6.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

0: Α, λοιπόν, εδώ είμαστε δίχουμε.
1: Ένα μικρό κουκουκούκου.
0: Ένα μικρό κουκουκούκου να καθαρίσουμε τις φωνητικές μας χορδές για να ακούγονται ξεκάθαρα όλα αυτά τα σημαντικά, τα υπέροχα που λέμε εδώ στο Μαρέντο 104,6.
1: Έχουμε πάθει έναν τσότσο μικρό που λέμε με τον Elon Musk.
0: Ναι, γενικότερα το μελετάμε.
1: Το μελετάμε το παιδί.
0: Το μελετάμε.
1: Θα έχει μάτι.
0: Ναι, δεν πιστεύω ότι τον πιάνει το μάτι αυτόν. Δεν νομίζω. Λοιπόν, σήμερα η κουβέντα έχει εξωγήινους.
1: Ναι, είχε τέτοια πράγματα σήμερα.
0: Ναι, και έχω κι άλλα. Δεν είναι μόνο. Δεν
1: έχω
0: τελειώσει. Ναι.
1: Okay.
0: Έχω μεγάλη τη σκαλέτα. Προς το παρόν, ατζέντα. Κατερίνα Μπούκα θα μας πει τι κάνουμε, το που σου κου. Και ερχόμαστε αμέσως μετά για τη δεύτερη μας ώρα. Εδώ μέχρι τις 11 το Ρέτα Παπαδημητρίου στον Μαρία 104,6.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευή στα ημερολόγια και σας πάω κατευθείαν στην παρτάρα μας, στο Πασαλιμάνι. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Σε άλλα νέα, πολλά τα πράγματα που έρχονται το επόμενο διάστημα στην Αθήνα, αφού από τις 20 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου έρχεται το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Πληθώρα δωρεάν εκδηλώσεων σε πάρκα, δρόμους και πλατείες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, θέατρο, χορό, stand-up και πολλά ακόμη. Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online. Ενώ πολλές θα είναι οι εκδηλώσεις και το Σαββατοκύριακο, αφού έχουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ενδεικτικά, την Κυριακή 21 Ιουνίου, Εθνικός Κήπος θα πλημμυρίσει με μελωδίες από τις 12 το μεσημέρι με τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων έως και τις 7 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων με αγαπημένες μελωδίες από μεγάλους Έλληνες δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Πανός και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
8: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής, τολμηρός, οραματιστής, ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
11: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο
13: Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
14: Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
16: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
17: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
16: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
18: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
19: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
20: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
21: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λίγες ώρες μένουν ακόμα για τη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει το απόγευμα στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη για το τριήμερο αυτό για δύο άτομα στο Πευκή, στη Βόρεια Εύβοια, στο καταπληκτικό Altamar Hotel. Είναι μια προσφορά του My Radio φυσικά 104,6 αλλά και του site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Θα πάτε στο Πευκή. Θα περάσετε και ένα τριημεράκι, ένα καταπληκτικό τριημεράκι, με θέα όλη αυτή τη θάλασσα, με καταπράσινο περιβάλλον, με ηρεμία και χαλάρωση, με την πισινάρα σας να πηγαίνετε εκεί να ράξετε, γιατί κάτι και για λαγοκέφαλους ακούμε. Ακούστε να δείτε.
1: Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ναι, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω τώρα τι είναι και αυτό, με αυτούς τους λαγοκέφαλους με τα τέσσερα δόντια. Τέσσερα δόντια έχουν οι λαγοκέφαλοι και σκόβουν το δάχτυλο, αγαπή. Δεν γίνεται αυτό. Πισινούλα. Πισινούλα, ωραία, κανένα πρόβλημα. Πισινούλα λοιπόν στο Altamar Hotel. Θα πάτε εκεί, θα τα περάσετε μούρλια, θα ξεκουραστείτε στη Βόρεια Εύβοια που δεν είναι και μακριά. Μια χαρά θα φτάσετε εκεί πέρα με το αυτοκινητάκι σας. Σας δίνουμε λοιπόν αυτό το τριημεράκι. Το απόγευμα θα γίνει η κλήρωση. Μπείτε τώρα στο Viber και στείλτε Πευκή, το όνομα τεπώνυμό σας, 698-104-104 και 6 και σε λίγες ώρες θα ξέρετε αν είστε εσείς ο μεγάλος τυχερός. Τι φάση με τους λαγοκέφαλους τώρα που το θυμήθηκα.
1: Έχει γίνει χαμός. Και ουσιαστικά λένε ότι θα ανέβουν οι πωλήσεις πάλι στα παπουτσάκια που φοράμε στη θάλασσα.
0: Τι παπουτσάκια, αυτό λέει, μπορεί να σου κόψει το τέτοιο.
1: Αυτό λέει, δεν επηρεάζεται, δηλαδή αν περπατάς εσύ μέσα στη θάλασσα,
0: ναι.
1: Δεν επηρεάζεται π.χ. άμα κάθεσαι ακίνητος από το γόνατό σου ή από τη γάμπα σου. Επηρεάζεται κάτω από τα δάχτυλα των ποδιών και από αυτά. Εκεί βλέπει την κίνηση και αναρωτιέται τι είναι και πλησιάζει.
0: Πάντως εγώ που μπήκα στο chat και ρώτησα, εντάξει, για το λαγοκέφαλο.
1: Έχει γίνει ήδη ερώτηση.
0: Ναι, πού τον βρίσκουμε και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει λαγοκέφαλος, φίλε μου, καλέ. Αρχικά δεν τον τρώμε το λαγοκέφαλο, είναι φουλ τοξικό το ψάρι, και ούτε το ακουμπάμε. Δεν θα πάθουμε κάτι να το ακουμπήσουμε. Αν το φάμε, θα πάθουμε κάτι. Αλλά γενικά είναι τοξικό. Μην, όχι ότι θα το χαϊδέψετε κιόλα αν το δείτε.
1: Το δάγκωμά του δεν είναι τοξικό.
0: Το δάγκωμά του δεν είναι τοξικό, αλλά σου κόβει κομμάτι.
1: Ναι, πονάει πολύ.
0: Ναι, θέλει δηλαδή να τρέξει να πα στο γιατρό, να το πιέσει την πληγή, ράματα μπορεί κτλ. Λέει λοιπόν ο τσάτ, γιατί του λέω πού του βρίσκουμε, πού είναι οι λαγοκέφαλοι που έχουμε
1: πει. Όπου και αν πα τώρα.
0: Τώρα λέει έχει παντού. Έχει πολύ αργό σαρωνικό, λέει.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, όταν λέμε αργοσαρωνικό, εννοούμε πόρο, έγινα, ίδρα, τέτοια.
1: Ακόμα και πιο κοντά σε εμάς εδώ, έτσι, στην Αθήνα. Όχι,
0: Βάρκιζα, εδώ,
1: Βάρκιζα ένα. Έχει και ανάβησο, Σούλη Λαγωνίση, μια χαρά.
0: Λέει λοιπόν ο τσάτ, συνεχίζει η λιθιότητα, η τεχνητή, και λέει: άμα δεις, λέει, ένα ψάρι που δεν είσαι και σίγουρη αν είναι λαγοκέφαλος, αλλά θες να ξέρεις για να μην αγχώνεσαι, βγάλει το, λέει, μια φωτογραφία.
1: Στείλ το μου,
0: να στο αναγνωρίσω εγώ τι ψάρι είναι. Δηλαδή το ψάρι, αρχικά θα κάτσει ακίνητο εκεί μπροστά για να ποζάρει, να το βγάλω εγώ μια selfie.
1: Τράβω μια φωτογραφία.
0: Με κινητό που θα έχουμε στη θάλασσα για κάποιο λόγο που θεωρεί ο τσάτ ότι έχουμε.
1: Δεν παίρνει το κινητό με στη θάλασσα.
0: Ναι, δεν θα έχω το κινητό. Και θα κάτσει το ψάρι να το φωτογραφίσω και θα στείλω και τη φωτογραφία. Δηλαδή, μου είχε να πω. Μου χρόνια να του στείλω. Εσύ τώρα είσαι η τεχνητή νοημοσύνη. Για να καταλάβω αυτό που είπε είναι πολύ έξυπνο.
1: Τέλο πάντων,
0: προσέχετε του λαγοκέφαλου. Τι να πω. Δεν ξέρω πια.
1: Πάντως πολλοί πάνε με το κινητό μες στη θάλασσα. Με τις αδιάβροχες συσίκες. Πάντα έτσι.
0: Μα είναι δυνατόν. Μα μπαίνεις να βουτήξεις, να κολυμπήσεις. Θα πάρεις και το κινητό να κάνεις τι με το κινητό.
1: Τώρα
0: σε πάρουν,
1: έχεις δουλειά να βγάλεις βίντεο λαγοκέφαλου, έχεις δουλίτσα.
0: Ρε τι content έχει να πέσει.
1: Έχει πολύ
0: μες content.
1: Από το καλοκαίρι, χαμός.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά με τι.
1: Έλλη Κοκκίνου.
0: Τι σου χρωστάω. Καινούργιο, ολοκένουργιο τραγούδι από Έλλη Κοκκίνου που από ό,τι τη ρώτησε χθες γιατί έτυχε και την είδα. Πάει πάρα πολύ καλά αυτό το τραγούδι. Και γενικότερα η Έλλη θα κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Κύπρο κτλ. Το καλοκαίρι. Οπότε θα βρίσκεται σίγουρα κάπου κοντά σας για να πάτε να απολαύσετε όχι μόνο αυτό, αλλά και

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μάρια 104,6. Έχει έρθει η Κατερίνα Ιμπούκα, επιτέλους τη βλέπουμε. Μισό λεπτάκι. Ναι, εδώ αγάπη μου, φεύγουμε σιγά σιγά.
1: Κάτσε.
0: Δουλεύει παρόλα αυτά, δεν βλέπεις ότι είναι κόκκινο. Πάρτε στα χεράκια σου. Για να δω.
2: Ακούγομαι τώρα.
0: Είδες τι ωραία.
2: Ναι.
0: Απλά το έχουμε εκεί για installation.
2: Έχει ξεκινήσει η απεγκατάσταση.
0: Ναι, σιγά σιγά αποκαλωδιωνόμαστε. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα break και να επανέλθουμε, διότι εδώ πέρα τρέχει και μια κουβέντα. Θα σας εξηγήσω μετά.
1: Ναι.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε

0: Ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούστ και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούστ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
5: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
7: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πιάσει ζέστες, καλοκαίρι άλλωστε. Οπότε τι χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ? Μια ωραία λύση για κλιματιστικό. Έχουμε λοιπόν την Carrier, που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού, με μια ιστορία η οποία ξεκινάει από το 1902. Γιατί ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Α, πρέπει να φτιάξουμε ένα άγαλμα στον κύριο Carrier, γιατί είναι καταπληκτικό ότι αυτός το σκέφτηκε. Μιλάμε τώρα ότι είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς να ζήσεις πια τη σήμερα ημέρα, ειδικά με τη ζέστη που κάνει, χωρίς κλιματισμό. Και δεν είναι μόνο η ψύξη, φυσικά είναι και η θέρμανση, είναι και ο εξαερισμός. Η Carrier λοιπόν δίνει ό,τι λύση χρειάζεστε για το χώρο σας. Άρα λοιπόν δείτε και μπείτε να βρείτε αυτό που θα είναι για εσάς κατάλληλο από όλη αυτή την ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και έχουν και Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας. Δηλαδή, δεν αφήνετε το κλιματιστικό, γιατί εμείς αυτό κάνουμε στο σπίτι, για να μην σκάσει και η Τζίτζι που κάθεται σπίτι όταν εμείς λείπουμε, και για να γυρίσουμε στο σπίτι και να μην είναι, ας πούμε, 45 βαθμοί Κελσίου μέσα. Το αφήνεις αναμένο το κλιματιστικό. Γιατί δεν έχουμε αυτή τη λειτουργία με το Wi-Fi που μπορώ εγώ από εκεί που είμαι, όσο φτάνω προς το σπίτι, να το ανάψω το κλιματιστικούλι μου, να δροσίσει ο χώρος και να μην καίει, ας πούμε, τόσες ώρες χωρίς λόγο. Είναι να τα ανάβω και να το σβήνω για το σκυλί, κατάλαβα. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες λύσεις. Μπείτε να δείτε καταπληκτικά κλιματιστικά για όλες τις ανάγκες. Πάμε σε τι?
1: Σε Ήβη Αδάμου και Σταβέντο.
0: Πάμε λοιπόν
1: σε Ξελογιάστρα.
0: Πάμε λοιπόν στην Ξελογιάστρα από Σταβέντο και Ήβη Αδάμου. Λίγη ώρα έχει μείνει ακόμα για εμάς εδώ στο MyRadio 104,6.

0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 9 ώρα το πρωί. Δεν μπορώ.
1: Είναι έξαλλη χωρίς λόγο.
0: Ναι, ναι, όχι χωρίς λόγο.
1: Χωρίς.
0: Γιατί εμείς που είμαστε καμένοι από πράγματα και τα έχουμε πάθει, γι' αυτό πορωνόμαστε, διότι τα έχουμε πάθει. Δεν τα λέμε θεωρητικά, ούτε γιατί τα ακούσαμε από κάπου. Λοιπόν, είναι Παρασκευή, μην αγχώνεστε. Θα έρθετε Σαββατοκύριακο και θα ηρεμήσετε όλοι. Εσείς έχετε νεύρα, όχι εμείς. Λοιπόν. Είναι εδώ η Κατερίνα Μπούκο, όπως σας είπα, θα σας πει τις ειδήσεις. Και φυσικά. Η ΠΠΟ
2: Τσαουσέλ. Έχουμε ξεκινήσει από τους εξωγήινους το πρωί.
0: Ναι, ναι, σήμερα η μέρα εκρηκτική.
2: Και φτάνουμε τώρα 10:53 να γίνεται εδώ πέρα είναι... ο κακός χαμός.
0: Ακούστε να δείτε. Είναι απόλυτα υγιές και σωστό και εμείς σας πω και υποχρεωτικό να διαφωνούμε. Δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλα, Γιώργο μου.
1: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ωραία, όχι, θέλω να πω.
2: Να πω εγώ που σας άκουγα και τους δύο, ότι έχετε και οι δύο δίκιο από τη μεριά σας και από τον τρόπο που σκέφτεστε.
0: Συνήθως έτσι γίνεται. Έχουν και οι δύο δίκιο σε ένα διάλογο. Διότι ως γνωστόν υπάρχει η αλήθεια η δική μου, η αλήθεια του άλλου και η αλήθεια. Οπότε,
2: εγώ είμαι αλήθεια σκέτο.
0: Όχι, εσύ είσαι άσχετο, δεν κολλάς πουθενά. Πήγε, κάνει εκεί πέρα μέχρι τη μία το δικό
2: σου. Είμαι φιλούλα που είμαι φιλούλα και με τους δύο.
0: Φιλούλα. Λοιπόν, καλέ, όλοι είμαστε φιλούλοι, δεν είστε τρελαθούλα.
2: Καλέ, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε, τα λέμε με το καλό το πρωί της Δευτέρας στις 9. Μέχρι τότε θα τα καταφέρουμε. Πάτε κάτι κανένα μπανάκι, προσέξτε τους λαγοκέφαλους και όλους τους κέφαλους. Δηλαδή τους
2: ξεροκέφαλους, αυτά που ανέβασα και εγώ. Χοντροκέφαλους.
0: Μπράβο. Και έχετε το νου σας και Δευτέρα το πρωί τα ξαναλέμε. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. All I'm

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε στον Κηφισό στο ύψος του Εγάλε όταν δίκυκλο όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Το Κίεβο εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή των τελευταίων 2 ετών με εκατοντάδες drones πλήττοντας στρατηγικό διελιστήριο πετρελαίου στη Μόσχα. Ο Σεργέι Λαυρόφ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τα τακτικά μαζικά πλήγματα εναντίον υποδομών που επηρεάζουν τη μαχητική ικανότητα των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, πολύ κοριτσιστικό όνομα το Πάτι, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των βραβείων Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ Τετάρτης 17 Ιουνίου. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείες των πρώτων ημερών ίσως έχουν κάποια πιο έντονη ανησυχία.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στην Αττική με κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Με τις υγείες σου.
7: Πες έναν αριθμό.
6: 21.
7: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
6: Τα Leroy Merlin.
7: Μα δεν αρχίζουν από φι.
6: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
8: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
7: Φύγαμε!
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι! eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Νάγκετς Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
14: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα, κροατόπουλά μου, καλώς ήρθατε σε αυτό το μοναδικό δίωρο φωτιά, το All in Alicious, που θα πάει μέχρι τη μία, με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία, χαρά και τσαχπινιά. Φυσικά με εσάς κοντά μου, θέλω τα μηνύματά σας, θέλω το support σας, θέλω τα θετικά vibes, πάντα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Παρασκευούλα σήμερα, παιδιά, Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι, 19 Ιουνίου, θα είμαστε μαζί, θα περάσουμε καταπληκτικά. Έχω δώρα για εσάς. Γενικότερα υπάρχει μια κάποια διάθεση. Έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο φωτιά, θα λέγαμε. Εσείς πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια, πώς είναι τα νέα σας? Όσο εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber, ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, και εγώ θέλω να μου τα εξηγήσετε όλα. Καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Στέλιος Ρόκος, όπου και να πάω, καλέ, πού να πάω, εδώ θα είμαι και θα είμαι μέχρι τη μία. Θέλω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6. Αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση. Είναι πολύ ανεβαστικό, σε κάνει να σκέφτεσαι αισιόδοξα, σε κάνει λίγο να αφήνεις οτιδήποτε σε ζορίζει. Και μπράβο στο Στέλιο Ρόκο, είναι διαχρονικό τραγούδι, αρέσει και σε εσάς. Αυτό διάβαζα τώρα στα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Θέλω να συνεχίσετε να στέλνετε. Παρασκευούλα σήμερα, 19 Ιουνίου. Ωραία μέρα για να βγείτε λίγο κάπως να ξεσκάσετε, γιατί κάτι αστρικό συμβαίνει, κάτι πλανητικό. Τα άστρα και τα ζώδια δεν μας τα λένε καλά. Υπάρχει μία πίεση, υπάρχει μία περίεργη μαυρίλα. Ο καιρός δεν συνεργάζεται και από ό,τι φαίνεται δεν θα συνεργαστεί αυτό το καλοκαίρι και κάπως μας έχει κάνει λίγο έξαλλους. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε τα χρόνια πολλά. Παΐσιος, Ιούδας, Ζώσιμος, Ζωσιμαία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενεθλιά σας. Θέλετε αφιέρωση, θέλετε παραγγελιά, θέλετε να πείτε την καλησπέρα σας, θέλετε να στείλετε μια ωραία φωτογραφία, μην διστάσετε. Εδώ είμαι, είναι ανοιχτό το Viber ακριβώς μπροστά μου και τα βλέπω όλα. Φύγαμε για μικρό break και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί εδώ στον αέρα του 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foodie με την υποστήριξη της Bet365. Η Ελβετία έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκάου του Μουντιάλ, επικρατώντας 4-1 της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Αντίθετα, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Η δράση στο παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται και σήμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίζουν στις 10 την Αυστραλία. Χωρίς τον Νεϊμάρ θα αγωνιστεί η Βραζιλία απέναντι στην Αϊτή. Ο Βραζιλιάνος Σταρ δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας και συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Στην Αθήνα αναμένεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Η Νέα Υόρκη γιόρτασε την επιστροφή των Νίκς στην κορυφή του NBA μετά από 53.

0: ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
11: Για μένα?
12: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
11: Ε, τότε δε στο κουλ.
12: Στην πόλη, αποκλείεται.
11: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στην 104,6 My Radio. Παρασκευούλα σήμερα 19 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί, λουλούδια μου. Τσαουσελιώτες και τσαουσελιώτισες. 6-9-8-104-104-6. Τώρα σε άλλα νέα έχουμε τα προβλήματά μας. Έχουμε και τον Elon Musk που έγινε, λέει, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Δηλαδή, πώς περνάει το χρόνο του αυτός ο άνθρωπος? Θα μου πεις, όλοι ξέρουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω, λέει, αν ξόδευε, ας πούμε, $1,000,000 την ημέρα, θα χρειαζόταν πάνω από 2.500 χρόνια για να ξοδέψει το 1 τρισεκατομμύριο, 2.700 χρόνια. Δηλαδή, πραγματικά δεν βαριέται αυτός ο άνθρωπος? Τι τα κάνει τόσα λεπτά? Θα μπορούσε να τα ξοδέψει και να κάνει κάτι καλό για την ανθρωπότητα. Θα μου πεις, αυτός ο άνθρωπος όμως είναι

σε άλλο πλανήτη. Τέλος πάντων. Αλλά αυτά είναι τα προβλήματα. Καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνω, πείτε μου. Αντώνης Ρέμος έρχεται ευθύς αμέσως με τη Δευτέρα. Για δυναμώστε την ένταση και μείνετε κοντά μου. Μη φύγει κανείς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: μεθύσει.
1: Στα βέντο με Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσει. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Όλοι κατσαούσαν στο μικρόφωνο μέχρι τη μία και αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Παιδιά, πότε φτάσαμε 19 Ιουνίου, πραγματικά δεν το έχουμε καταλάβει. Πολλές εξελίξεις, πολλά πράγματα μπορεί να σε πιέζουν. Εγώ θέλω να πάρεις μια ανάσα, γιατί μπορεί να έχεις μια κακή μέρα, βρε παιδί μου. Μπορεί, ας πούμε, εκεί που κάθεσαι να χάλασε η συσκευή σου. Τι και αν χάλασε όμως το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε εμείς τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Το πιο σημαντικό. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Το πιο σημαντικό. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερες στα καταστήματα Vodafone ή μπες γρήγορα στο vodafone.gr, έτσι για να σου φτιάξω κι εγώ λίγο την ημέρα.
0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες. My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NTR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε στον Κηφισό στο ύψος του Εγάλε όταν δίκυκλο όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Το Κίεβο εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή των τελευταίων 2 ετών με εκατοντάδες drones πλήττοντας στρατηγικό διελιστήριο πετρελαίου στη Μόσχα. Ο Σεργέι Λαυρόφ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τα τακτικά μαζικά πλήγματα εναντίον υποδομών που επηρεάζουν τη μαχητική ικανότητα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η ταινία του Γιώργου Γεωργόπουλου, πολύ κοριτσιστικό όνομα το Πάτι, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια των βραβείων Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ Τετάρτης 17 Ιουνίου. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, δίδυμοι Παρθένοι, τοξότες και ηχθείες των πρώτων ημερών ίσως έχουν κάποια πιο έντονη ανησυχία.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια προβλέπεται σήμερα στην Αττική με κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

είστε εδώ στον 104,6 My Radio. Ξεκινάει αμέσως τώρα η δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο. Και από ό,τι διαβάζω και στα δικά σας μηνύματα εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6, περνάτε μία δύσκολη περίοδο. Μία περίοδο που έχει αρκετό στρες. Λοιπόν, θέλω να με ακούσετε πολύ προσεκτικά, διότι βρήκα μία έρευνα που πραγματικά θα σε κάνει να πάρεις ανάσα. Θέλεις ένα φυσικό τρόπο να μειώσεις το στρες? Η έρευνα που σου έχω σήμερα δείχνει ότι, την προσοχή σου, ο χρόνος κοντά στο νερό μπορεί να έχει ισχυρή χαλαρωτική επίδραση στο μυαλό και το σώμα. Ισχύει αυτό, παιδιά, εγώ επιβεβαιώνω. Θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, καταράκτες, όλα αυτά συνδέονται με καλύτερη διάθεση, μειωμένο άγχος και μεγαλύτερη ψυχική ευεξία. Ο ήχος του νερού, ο καθαρός αέρας και η φυσική ομορφιά βοηθούν στην αποφόρτιση και την ανανέωση. Αυτό που έχεις να κάνεις λοιπόν είναι να αφιερώσεις 20 με 30 λεπτάκια δίπλα στο νερό και να απολαύσεις μία απλή αλλά άκρος αποτελεσματική επανεκκίνηση για το σώμα και το πνεύμα. Τώρα μην μου πας εσύ σε μία παραλία που είναι όλος ο κόσμος μαζεμένος δίπλα σου και δεν θα σε αφήσει καθόλου να αποσυνδεθείς. Θα πας κάπου πραγματικά να κλείσεις τα μάτια σου και να ακούς μόνο το νερό. Δεν υπάρχει πιο χαλαρωτικό πράγμα από αυτό και ειλικρινά μετά όντως το νιώθεις αυτό. Σας το είπα και στην αρχή, επιβεβαιώνω. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται αμέσως τώρα με το λογαριασμό. Θέλω να δυναμώσετε την ένταση και να στείλετε μήνυμα εδώ στο Viber να μου πείτε πού θα πάτε να απολαύσετε τον ήχο του νερού.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, η φιλοσοφία μου εδώ στον 104,6 My Radio, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Να σας ενημερώσω ότι οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Να κανονίσετε κι εσείς τα ψώνια σας και τις βόλτες σας. Τώρα το καλοκαίρι, λουλούδια μου, θέλει ενέργεια. Και φέτος θα τη βρεις στο Release Athens Festival, με χορηγό την Προτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Fun happenings, μεγάλοι διαγωνισμοί, εκπλήξεις, δώρα, αλλά και την ευκαιρία να δοκιμάσεις την τύχη σου στο Spin and Win για upgrade του εισιτηρίου σου, ώστε να απολαύσεις όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Προτέρια. Μην ξεχάσεις να επισκεφθείς από νωρίς το περίπτερο της Προτέρια για να πάρεις τα holographic γυαλιά, να δεις τον ήλιο της Προτέρια και έτσι να κερδίσεις δώρο, αλλά και να μπεις στην κλήρωση για ένα ταξιδιωτικό voucher αξίας 500 ευρώ, παιδιά. 500 ευρώ. 500 ευρώ. Και το καλύτερο, μπαίνοντας στα social της Προτέρια, μπορείς να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που θέλεις δωρεάν. Μην χάνεις χρόνο, μπες τώρα και τα λέμε release. Φύγαμε για μικρό break. Σε πολύ λίγο θα είμαι κοντά σου με φανταστικό διαγωνισμό. Γι' αυτό μην φύγεις, μην κουνηθείς.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη

0: Hello στο νέο τεύχος. Φέη Σκορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Μπάκινγχαμ. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
1: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
1: 21.
2: 21, 21, φύ, ποιος να με σκέφτεται.
1: Τα Λερόι Μερλίν.
2: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
1: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

104,6 My Radio, διαγωνισμό σας υποσχέθηκα. Και τι διαγωνισμό? Εμείς εδώ μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουμε σε έναν υπερτυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές για δύο άτομα με πρωινό στο Mangata Seaside Hotel. Θέλω να μπείτε να το δείτε, είναι φανταστικό. Οι άνθρωποι εκεί είναι δεσμευμένοι στη βιωσιμότητα, έχουν εφαρμόσει πρακτικές οικολογικής συνείδησης για να δημιουργήσουν μια συνειδητή εμπειρία. Τα δωμάτια εκπληκτικά, ευρύχωρα, μία θέα στη θάλασσα, όνειρο. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Το μόνο που θέλω είναι να στείλετε το μήνυμά σας εδώ στο Viber στο 698-104-1046. Θέλω να γράψετε Ροβιές και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Χάρη και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Γι' αυτό θέλω να στείλετε πολλά μηνύματα, παιδιά, γιατί λίγες ώρες απομένουν μόνο, έτσι. Καλή επιτυχία. Είναι ένα μαγικό μέρος. Δέσποινα Βανδύ έρχεται αμέσως τώρα να μ' αγαπάς και άλλα πολλά όμως, δικά σας αγαπημένα, πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.

0: αν ήσουν μαζί μου ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και με αυτά και με αυτά, παιδες, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας. Παρασκευή. Φροντίστε να κάνετε κάτι για τον εαυτό σας, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να ξεκουραστείτε. Και εμείς με το καλό θα τα πούμε τη Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα. Done. Εδώ θα είμαι στη θέση μου για όλοι να λύσω δύο ώρες φωτιά ή αλλιώς Μάι Κόλλημα. Όλγα Τσαουσέλη ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ιωάννα Λαΐου. Μένετε συντονισμένοι εδώ κάθε μέρα, όλη μέρα, γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Μέχρι τη Δευτέρα στις 11 λοιπόν, εγώ σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio.

0: πρώτα επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Παρασκευήστε ημερολόγια και σας πάω κατευθείαν στην παρτάρα μας, στο Πασαλιμάνι. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Σε άλλα νέα, πολλά τα πράγματα που έρχονται το επόμενο διάστημα στην Αθήνα, αφού από τις 20 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου έρχεται το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Πληθώρα δωρεάν εκδηλώσεων σε πάρκα, δρόμους και πλατείες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, θέατρο, χορό, stand-up και πολλά ακόμη. Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online. Ενώ πολλές θα είναι οι εκδηλώσεις και το Σαββατοκύριακο, αφού έχουμε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ενδεικτικά, την Κυριακή 21 Ιουνίου, Εθνικός Κήπος θα πλημμυρίσει με μελωδίες από τις 12 το μεσημέρι με τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων έως και τις 7 το απόγευμα, όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων με αγαπημένες μελωδίες από μεγάλους Έλληνες δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Πανός και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: People have repower. People have
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκυριακό.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Ναι, έχουμε χαρά, αφού έχει έρθει την Παρασκευή, εννοείται. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και κυρίως να κάνετε σχέδια για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Να πούμε χρόνια πολλά στον Παΐσιο, στον Ιούδα, στο Ζώσιμο, στη Ζωσιμίνα, στη Ζωσιμαία. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4, τρεις ολόκληρες ώρες όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Και εννοείται ότι ανοίγω και το Viber από νωρίς-νωρίς, γιατί περιμένω τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας μουσικές επιλογές. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα με τις μουσικές μας, συντονισμένοι πάντα εδώ. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

τότε και τώρα. Το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: Sky Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και είναι Throwback Summer. Το θυμίζω εγώ τώρα αυτό. Όλο το καλοκαίρι στον My Radio θα ακούτε και παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Θυμίστε μας μερικές, γιατί κάνετε πολύ ωραίες επιλογές. Πολύ ωραία τραγούδια γενικότερα έχουμε. Οπότε λοιπόν, για κάντε κι εσείς έτσι παραγγελιές. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 μηνύματα στο Viber. Καλό μεσημέρι και στα παιδιά εδώ που τα λέμε. Λέμε για τα σχέδιά μας, λέμε για τα ταξίδια που φεύγετε εσείς, έστω για διήμερα, τριήμερα. Καλό είναι όπου φύγεις να ξεφύγεις λίγο από αυτή την τρέλα της πόλης, είναι το καλύτερο. Και σε λίγο σας έχω λεπτομέρειες για ταξίδι που διεκδικείτε στη Βόρεια Εύβοια και σήμερα κάνουν την κλήρωση η Κατερίνα και ο Χάρης. Λεπτομέρειες σε λίγο, προς το παρόν break.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
11: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
12: Εσύ, ναι ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
13: Μην κάνεις την πάπια.
14: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Sky Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε. Όχι εμείς, αλλά εσείς. Εσείς είσαστε οι τυχεροί της υπόθεσης. Ο My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό HelloGreece.gr προσφέρουν σε ένα τυχερό ένα υπέροχο τριήμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Είναι σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Καταρχάς, ηρεμία, ησυχία. Είναι ένα ξενοδοχείο που πραγματικά έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει όλα αυτά που χρειαζόμαστε όταν θέλουμε να κάνουμε ήρεμες και ωραίες διακοπές. Θα απολαύσετε και τον ήλιο δίπλα στην πισίνα, θα δροσιστείτε στο pool bar που έχει. Γενικότερα θα χαρείτε τη φιλοξενία, έχει και καταπληκτικά δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα. Άρα λοιπόν είναι ένας προορισμός και για οικογενειακές εξορμήσεις, αλλά και έτσι λίγο πιο ρομαντικές. Εκμεταλλευτείτε το λοιπόν. Πευκή για δύο άτομα στο Altamar. Τώρα τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Πευκή και το ονοματεπώνυμό σας. Η Κατερίνα και ο Χάρης το απόγευμα θα κάνουν την κλήρωση. Λέστε και τελευταία στιγμή μπορεί να είσαστε τυχεροί. Πευκή, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 698-104-104-6 και συνεχίζει.

0: Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ναι, Παρασκευή 19 Ιουνίου και σήμερα είναι και το μεγάλο μας πάρτι. Το μεγάλο πάρτι του My Radio στο Πασαλιμάνι. My Radio Live Concert. Σας περιμένουμε λοιπόν από τις 9 το βράδυ και μετά. Θα γίνουμε μια τεράστια παρέα και θα απολαύσουμε φυσικά ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με το Passepartout The Band. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, εννοείται ότι θα είμαστε όλοι εκεί, μην λείψει κανείς. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, μην φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Δεν θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε λειτουργία έχει τεθεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα του posokani.gov.gr που επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν καθημερινά τις τιμές σε βασικά αγαθά ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείες θα έχουν μια πιο ανήσυχη ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και κάποιες αραιές νεφώσεις στο μεσημέρι. Η θερμοκρασία φτάνει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Με τις υγείες σου.
9: Πες έναν αριθμό.
8: 21.
9: 21, 21, φι. Ποιος να με σκέφτεται.
8: Τα Leroy Merlin.
9: Μα δεν αρχίζουν από φι.
8: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
10: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
9: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
13: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
14: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Τα καλύτερα σύνολα για κομψές αποδράσεις στο Αιγαίο. Αξεσουάρ που ορίζουν τον κώδικα της νέας πολυτέλειας. Αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Και Βημαγκαζίνο με τον superstar της όπερας, αγαπημένο της Gen Z, Γιάκουπ Ιώσεφ Ορλίσκι. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
16: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
0: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

My Radio 104,6 εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα. Ελπίζω να μου είσαστε καλά. Πού βρίσκεστε, αλήθεια, τι κάνετε? Περιμένω να μου τα πείτε όλα μέσω Viber 6, 9, 8, 104, 104 και 6, και κρατήστε αυτόν τον αριθμό γιατί αυτή την ώρα σας έχω και σούπερ διαγωνισμό από την λαχταριστή Pizza Fan. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Έχει κινησούλα, κυρίως στους δρόμους που οδηγούν εκτός της πόλης, και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας αυτή τη στιγμή στην έξοδο βλέπω ότι έχουμε κινησούλα, και στην κάθοδο του Κηφισού όμως, κολλήματα και στη λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού, λίγα πράγματα στο κέντρο και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, έρχομαι σε λίγο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Σου είπε τι πρέπει για χαρά και εσύ δακρύζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 και ναι, είναι η πιο ωραία ώρα της ημέρας, γιατί είναι η ώρα που απολαμβάνουμε Pizza Fan. Διεκδικείτε τώρα δύο πίτσες Bianca Al Forno στέλνοντας μηνύματα στο Viber 698-104-104-6, γράφετε Pizza Fan και το ονοματεπώνυμό σας. Και ψάχνεις μία πίτσα με εντελώς νέα γεύση? Η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την premium έθνη ξηρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε. Και μάλιστα έρχεται και με το τέλειο match. Με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της σε προσφορά. Όπου πίνσα Μαργαρίτα Lime, δώρο και Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό. Δύο πίτσες Bianca Al Forno τώρα θα γίνουν δικές σας με μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και Pizza Fan. Συνεχίζουμε με μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στον My Radio.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

0: είμαστε My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Διαβάζω μία ωραία έρευνα που έγινε στην Ισπανία με αφορμή το Μουντιάλ του 2026. Ρωτήθηκαν λοιπόν οι άντρες της παρέας αν θα ακύρωναν το πρώτο ραντεβού με μία κοπέλα που ήθελαν πάρα πολύ, γιατί συμπίπτει η ώρα με αγαπημένο αγώνα. Θέλετε να σας πω τα αποτελέσματα, νομίζω τα έχετε καταλάβει ήδη. Το 80% παρακαλώ, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, απάντησε ότι εννοείται και θα ακύρωνα, λέει, το πρώτο ραντεβού από τη στιγμή, λέει, που θα μπορούσα να το ξανακάνω, γιατί θέλω να απολαύσω την αγαπημένη μου ομάδα και να δω το συγκεκριμένο αγώνα. Και ένα 20% είπε ότι θα πήγαινα, αλλά θα κοιτούσα, λέει, συνέχεια το κινητό μου. Ελπίζουμε, λέει, η κοπέλα να είχε κατανόηση. Πόπο, δράμα. Και μέχρι πότε είναι το Μουντιάλ, 19 Ιουλίου. Κορίτσια, ξεχάστε ραντεβού, ξεχάστε τα όλα. Θα μου πεις, το Μουντιάλ, περιμέναμε. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: την ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Δεν θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε λειτουργία έχει τεθεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα του posokani.gov.gr που επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν καθημερινά τις τιμές σε βασικά αγαθά ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διεξαχθούν την 3η 23 Ιουνίου σε δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και Ελεύθερη Είσοδο. Αστρολογικά, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ιχθύες θα έχουν μια πιο ανήσυχη ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα σήμερα στην Αττική και κάποιες αραιές νεφώσεις στο μεσημέρι. Η θερμοκρασία φτάνει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
0: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ, μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
16: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

My Radio 104,6, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα. Έχουμε το πάρτι μας, 9 το βράδυ έχουμε ραντεβού, έτσι μην ξεχαστείτε, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Έλατε να γίνουμε μια πολύ μεγάλη παρέα στο Πασαλιμάνι My Radio Live Concert. Θα απολαύσουμε και ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. Η είσοδος είναι ελεύθερη, το λέω, το τονίζω, και εννοείται σας περιμένουμε όλους και όλες να τα πούμε από κοντά και να περάσουμε τέλεια. Απόψε λοιπόν μετά τις 9 στο Πασαλιμάνι δίνουμε ραντεβού. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4, πάμε να επιστρέψουμε στη μουσική μας, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι μεσημεράκι Παρασκευής. Θα πω για ακόμα μία φορά για το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει εδώ στον My Radio με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Γιατί σε λίγη ώρα η Κατερίνα και ο Χάρης θα κάνουν την κλήρωση για ένα υπέροχο τριήμερο στο Πευκή για δύο άτομα με πρωινό στο Altamar Hotel. Μπείτε να το τσεκάρετε, πραγματικά είναι καταπληκτικό. Θα περάσετε τέλεια, θα ηρεμήσετε, θα φύγετε έστω για τρεις ημέρες μακριά από την πόλη. Τι άλλο θέλουμε? Οπότε λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Πευκή, όνομα τεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πολύ μικρό break, επιστρέφω. 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Με τις υγείες σου.
4: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
4: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Leroy Merlin.
4: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
4: Φύγαμε!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε My Radio 104,6. Επιστρέψαμε πάρα πολύ γρήγορα και θυμάστε, έτσι είναι Throwback Summer όλο το καλοκαίρι εδώ στον My Radio. Θα ακούμε παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Εντάξει, οι επιλογές σας είναι φοβερές, γιατί και εμείς είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε όλα. Οπότε λοιπόν βλέπουμε και τα δικά σας μηνύματα που θυμάστε τραγουδάρες από το παρελθόν και τις ακούτε φυσικά στον αέρα του My Radio. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε και αυτό.

σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: των 4,6 λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Αυτό ήταν για σήμερα. Καλά, πώς πέρασε έτσι η ώρα. Χαμπάρι δεν πήρα. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν μαζί σας από τη μία μέχρι τώρα. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο. Να του κρατήσετε την καλύτερη παρέα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα 1 το μεσημεράκι. Να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Να κάνετε όλα αυτά που αγαπάτε και τα μπανάκια σας και την ηλιοθεραπεία. Και κυρίως να είσαστε με αγαπημένους ανθρώπους. Πολλά φιλάκια, καλό υπόλοιπο Παρασκευής, bye!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Εξαρτημένος είμαι, μες στη ζωή μου μείνε. Κι ας έχεις κάνει τόσα.
1: My Radio Throwback Summer.
2: Ξέχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου, του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Εφυής, τολμηρός, οραματιστής, ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
13: Πού πας ρε καραμούζα,
12: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεία,
14: Ήρθα!
15: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
14: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
14: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Εδώ είμαστε και επιτέλους είναι Παρασκευή. Παρέα στον 104,6 My Radio, 19 Ιουνίου. Τελειώνει και ο μήνας. Σιγά σιγά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα κάνουμε παρέα και αυτό το μεσημέρο απόγευμα με ζέστη, πολλές επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα. Βέβαια, ένα αεράκι το έχει και κάποιες φορές είναι λίγο πιο έντονο. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Μου είπαν ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι ηλιόλουστο με ζέστη, αλλά και έντονο αεράκι. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό χαλάει τα πλάνα για τα μπανάκια μας. Βέβαια και με εκείνο το λαγοκέφαλο, πού να πας. Έχω τρομάξει. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε τέλεια. Πολλές επιτυχίες, βέβαια και πολλές πάντα throwback επιτυχίες. Throwback summer και αυτό το καλοκαίρι. Καλά να περάσουμε.

0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
1: Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουραστικές κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αυτά είναι όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είναι εδώ στον 104,6 My Radio και αυτό το καλοκαίρι με Throwback Summer. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Στο Viber 698-104-1046 μου λέτε τα σχέδιά σας για αυτό το που σου κούμε καλό καιρό και σήμερα, αλλά και με το αεράκι του να μας δροσίζει. Γι' αυτό και είναι ό,τι καλύτερο σε καιρικό φαινόμενο για να περάσουμε καλά και να μισκάσουμε στην παρτάρα που έχουμε σήμερα. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι, μεγάλο πάρτι σήμερα από τον 104,6 My Radio στην καρδιά του Πειραιά, Παρασκευή 19 Ιουνίου απόψε από τις 9 το βράδυ και μετά. Ελάτε να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε Πασπαρτού The Band δίπλα στο κύμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα είμαστε όλοι εκεί για να περάσουμε καλά, γιατί τώρα τα καλοκαιρινά τα βραδάκια πρέπει να τα περνάμε παρέα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ελβετία έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκαό του Μουντιάλ, επικρατώντας 4-1 της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Αντίθετα, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Η δράση στο παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται και σήμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίζουν στις 10 την Αυστραλία. Χωρίς τον Νεϊμάρ θα αγωνιστεί η Βραζιλία απέναντι στην Αϊτή. Ο Βραζιλιάνος Σταρ δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας και συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Στην Αθήνα αναμένεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Η Νέα Υόρκη γιόρτασε την επιστροφή των Νίκ στην κορυφή του NBA μετά από 53 χρόνια. Χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους της πόλης και αποθέωσαν τους νέους πρωταθλητές στην καθιερωμένη παρέλαση τίτλου.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Τα καλύτερα σύνολα για κομψές αποδράσεις στο Αιγαίο. Αξεσουάρ που ορίζουν τον κώδικα της νέας πολυτέλειας. Αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. και Βημαγκαζίνο με τον σούπερ στάρ της όπερας, αγαπημένο της Gen Z, Γιάκουμπ Γιώσεφ.

κάπως λίγο εγώ έχω τρομάξει που τους βάζουν τα τσίγκινα τα κουτάκια στα δόντια και τα δαγκώνουν και αφήνουν τρύπα. Τώρα μερικοί μου λένε, έλα παιδιά, κανονικά θα κάνουμε τον μπανάκι μας και να τον δεις από μακριά δεν του δίνει σημασία. Άμα δεν πας να τον πειράξεις, δεν σε πειράζει. Τώρα ισχύει τώρα και ξέρω εγώ, μου λέτε κι εσείς, το συζητάμε, αλλά το διπλο σκέφτομαι το μπάνιο. Θα, μάλλον θα κάθομαι έξω-έξω φέτος. Πάντως, σε πάρα πολύ λίγο έχω διακοπούλες δώρο για εσάς. Έχει και πισίνα το ξενοδοχείο. Άμα θέλετε και φοβάστε το λαγοκέφαλο, μπορείτε να μείνετε και εκεί. Όλα αυτά παρέα με επιτυχίες και πολλά αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Αυτά είναι επιτυχίες και πολλά αγαπημένα και τέλειο διαγωνισμό. Σας έχω σε πάρα πολύ λίγο. Σας δίνω ένα τριήμερο. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε παρέα εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Και στην παρέα, το χρειαζόμαστε πάρα πολύ, είναι το OUTAN με νέα σειρά OUTAN Defense Protection, που περιλαμβάνει το OUTAN Defense Extreme Protection και το OUTAN Defense Long Protection, που πραγματικά πρέπει. Ειδικά φέτος, με ό,τι ακούμε γύρω-γύρω, δεν ξέρω, έχω τρελαθεί. Πριν φύγουμε για διακοπές, να πάμε πρώτα σε ένα φαρμακείο για ανεφοδιασμό. Οπότε, να πάρετε και τη σειρά OUTAN Defense, είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία. Και το Extreme Protection είναι ιδανικό για ταξίδια ή κάμπινγκ και περιοχές υψηλού κινδύνου, γιατί διώχνει όλα τα κουνούπια. Εγώ σας είπα, την πάτησα από κουνουπάκι στην Αίγινα πριν από κάνα μήνα σε μια πρώτη φουτιά. Κάτι μου ήρθε εκεί, κάτι έγινε, ταλαιπωρήθηκα λίγο. Υπάρχουν και τα κουνούπια αυτά που προκαλούν ελονοσία, αλλά και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Έχετε λοιπόν με τα προϊόντα αυτά την υψηλότερη προστασία, που διαρκεί έως και 10 ώρες για να φύγουν τα κουνούπια, και υπάρχει και το OUTAN Defense Long Protection, κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών. Οπότε η αξιοπιστία του OUTAN τώρα είναι και στο φαρμακείο. Επιστρέφω δεύτερη ώρα σε πάρα πολύ λίγο με πολλές επιτυχίες και αγαπημένα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Passepartout The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δε στο cool.
12: Στην πόλη, αποκλείεται.
11: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε και η δεύτερη μας ώρα τώρα ξεκινάει στον 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μέχρι τις 6 σας έχω φοβερό δώρο. Σας δίνω ένα υπέροχο τριήμερο στις Ροβιές, στην Εύβοια. Ένα τριήμερο για δύο άτομα στο Mangata Seaside Hotel, που είναι υπέροχο. Το δίνουμε παρέα με το site hellogreece.gr, μεγάλο site για τον ελληνικό τουρισμό. Ένα πολύ minimal ξενοδοχείο με ευρύχωρα δωμάτια που έχουν εκπληκτική θέα στην θάλασσα και δεσμευμένη στην βιωσιμότητα, με πρακτικές οικολογικής συνείδησης για μια ωραία συνειδητή εμπειρία. Μα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Αξέχαστη η διαμονή σας, να σας πω. Έχετε και πρωινό στο Mangata Seaside Hotel, υψηλή ποιότητα στα πάντα και υπέροχη και η Εύβοια και οι Ροβιές Εύβοιας, ναι. Αλλά και έχει, είδατε και τις πισίνες του και όλα, το θέλετε και εσείς το λαγοκέφαλο που έχω τρομάξει, μια χαρά. Αράζεται και εκεί. Λοιπόν, το διεκδικείτε για λίγη ώρα ακόμα. Μου γράφετε Ροβιές και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 698-104-1046. Έξι παρακάτω κάνω την κλήρωση. Αυτή η ώρα έχει την περισσότερη μουσική, πολλές επιτυχίες και πολλά throwback αγαπημένα. Throwback summer είναι αυτό.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: από τα πολύ αγαπημένα μου στον 104,6 My Radio όλο το καλοκαίρι. Το κάναμε και πέρσι και μας άρεσε πάρα πολύ. Απολαμβάνουμε, okay, σίγουρα τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, αλλά και πολύ ωραία throwback αγαπημένα τραγούδια, γιατί το ζούμε με throwback summer. Μας αρέσει, τα χορεύουμε, περνάμε καλά στην παραλία, στο σπίτι, στο εξοχικό, στο πλοίο, τα πάντα. Εδώ θα τα βρείτε όλα στον 104,6 My Radio. Καλοκαίρι ίσον και γάμος, ή βάπτιση, ή ένα event, ή ένα μεγάλο πάρτι. Και εμείς έχουμε το κτήμα Majestic που το αγαπάμε πάρα πολύ, το οποίο είναι φοβερό εκεί προς το Κίτσι, και μπορείτε εκεί να κάνετε λοιπόν γάμο, βάπτιση, bachelor, ξέρω τι άλλο, bachelorette, baby shower, baby shark, gender reveal, εταιρικό event της δουλειάς σας, ψεύτικο γάμο, τα πάντα. Υπάρχουν και όλα τα facilities, εκκλησάκι μέσα, εξωτερικός χώρος που χωράει 1000 και βάλε άτομα, αίθουσα με 400 άτομα για να κάνετε το γλέντι σας αν ο καιρός δεν το επιτρέπει, μεγάλη πίστα χορού, διακόσμηση στο κτήμα, υπέροχη και ένας υπέροχος χώρος γενικότερα, πάρκινγκ, παρκαδόρος, σουίτα μέσα, γιατί μπορεί να θέλετε να φρεσκαριστείτε το ζευγάρι π.χ., αλλά μετά να μείνετε και εκεί. Γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη ευκολία, majesticestate.gr, και στα social το βρίσκετε, και στο Instagram και στο Facebook το προτείνουμε, και εκεί έγινε και ο γάμος του ζευγαριού που κέρδισε το γάμο του από τον 104,6 My Radio, που γίναμε κουμπάρι στη Μέρη και στον Κώστα, και είδαμε και το βίντεο και τις φωτογραφίες. Μπείτε και στα social να το δείτε. Εντάξει, μιλάμε τώρα για γάμο τρελό, δηλαδή, και παρτάρα και χτήμα υπέροχο. Οπότε να ξέρετε, να το προτιμήσετε.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: People have the power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας William, πριγκίπισσα Kate. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς. κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ωραιότατα. Απολαύσαμε πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Τα πάντα, όλα τα καλύτερα είναι εδώ, στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα έβγω λίγο νωρίτερα σήμερα. Έρχεται η Κατερίνα Σαρίφη, σας κρατάει παρέα μέχρι τις 8. Η πρώτη ώρα, 6 με 7, είναι μια ώρα που έχει μόνο τραγούδια και επιτυχίες. Δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και μετά η Κατερινούλα θέατρο. Και εμείς όλοι στον Πειραιά, στο Πασαλιμάνι, εκεί που θα γίνει χαμός με τους Πασπαρτού The Band σε ένα My Radio Live Concert Παρτάρα στον Πειραιά με το My Radio σε πολύ λίγες ώρες από τώρα. Τα λέμε εκεί και τα λέμε και την Δευτέρα πάλι γενικότερα.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio.

0: επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ελβετία έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκάουτ του Μουντιάλ επικρατώντας 4-1 της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Αντίθετα, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Η δράση στο παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται και σήμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίζουν στις 10 την Αυστραλία. Χωρίς τον Νεϊμάρ θα αγωνιστεί η Βραζιλία απέναντι στην Αϊτή. Ο Βραζιλιάνος Σταρ δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας και συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Στην Αθήνα αναμένεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Η Νέα Υόρκη γιόρτασε την επιστροφή των Νίκ στην κορυφή του NBA μετά από 53 χρόνια. Χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους της πόλης και αποθέωσαν τους νέους πρωταθλητές στην καθιερωμένη παρέλαση τίτλου.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
15: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin.
0: Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
14: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
0: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
15: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα.

κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, εδώ είμαστε τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόουντ. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, 19 του μηνού, του μηνού, του νου. Πάμε λιγάκι όμως, έτσι, πώς να το πω, να διαγωνιστούμε. Γιατί μπορεί το καλοκαίρι να έρχεται, αλλά εδώ στον 104,6 MyRadio σας έχουμε τα καλύτερα. Το JN Beauty Time είναι ένας σύγχρονος προορισμός ομορφιάς που ξεχωρίζει για την πολυετή εμπειρία και την υψηλή αισθητική προσέγγιση του. Με εξειδικευμένο προσωπικό και έμφαση στη λεπτομέρεια, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις περιποίησης που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά. Να σας πω λοιπόν ότι στο JN Beauty Time η φροντίδα γίνεται εμπειρία με σύγχρονες τεχνικές και ορατά αποτελέσματα που χαρίζουν αίσθηση ανανέωσης και αυτοπεποίθησης. Και εμείς δεν σας αφήσουμε χωρίς ανανέωση και αυτοπεποίθηση. Ένας νικητής κερδίζει από μία δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ από το JNN Beauty Time. Στέλνουμε λοιπόν μήνυμα στο 698 104 104 και 6 και οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά με

104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι Τρελόουντ. Πού είσαστε, τι μου κάνετε? Εδώ, εμείς λιώνουμε στη ζεστούλα όπως και εσείς, αλλά δεν θέλω να σας αφήσω να λιώνετε στη ζέστη. Μην ακούω τέτοια, εμείς θα φέρουμε το δροσιό. Και ξέρεις πώς, όλο το καλοκαίρι το καζίνο Πάνθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα λοιπόν και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Και ξέρω τώρα με τη βενζίνη, σε πιάνει μία τρέλα. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορούν να φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευε πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Όχι. Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πάμε με μουσικάρες.

0: 104,6 My Radio της Ζαρίφης, το πανηγύρι τρελόουτ. Πού μου είστε και τι μου κάνετε, πού μου είστε και τι μου κάνετε. Σήμερα μια καλή ζέστη θα έλεγα, έτσι. Έπιασε έτσι και είχε στην αρχή ένα αεράκι, ένα μελτέμι, μια γλύκα. Ελπίζω το βράδυ να δροσίσει λιγάκι και ελπίζω να βρεθείτε κάπου έτσι δροσερά και όμορφα, γιατί είναι ωραίο το βράδυ, έτσι, έστω το ένα σεντονάκι. Ξέρετε, τώρα είμαστε στην εποχή σεντόνι βρακί, το ένα πόδι μέσα, το άλλο έξω. Έτσι είναι αυτή η εποχή του Ιούνι. Ο Ιούνις αυτός είναι. Θέλω να σας πω, αγαπημένοι μου, όμως, ότι όσο οι ζέστες αυξάνονται, καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται και η ανάγκη μας για ενυδάτωση. Και ναι, μεν μπορούμε να αυξήσουμε τα υγρά μας, αλλά σίγουρα πρέπει να εντάξουμε ένα συμπλήρωμα διατροφής που είναι απολύτως απαραίτητο, τους ηλεκτρολίτες. Αν θέλετε λοιπόν τον καλύτερο, τον έχω εδώ και λέγεται Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B12, έχει και την B12 του, δεν αστείευεται. Κάνετε πολύ απλή κίνηση, το βάζετε στο νεράκι σας και έχετε ένα πολύ πολύ δροσιστικό διάλειμμα που θα σε γεμίσει και ενέργεια με τις βιταμίνες που έχεις. Απλά λοιπόν διαλύγεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε την οστίνη για τον ερωτά.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Νέα ημερομηνία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Από τις 9 το βράδυ έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου.
11: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
13: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
15: Για μένα?
16: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
15: Τότε δε στο κουλ.
16: Στην πόλη. Αποκλείεται.
15: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

everybody from 104,6 My Radio. Εδώ είμαστε σήμερα 19 του μήνα. Λίγα τα λόγια, περισσότερη μουσική σήμερα. Είμαστε κι εμείς λίγο ζαλισμένοι, είμαστε λίγο χολδοσκασμένοι. Γενικότερα είναι μια Παρασκευή, εμένα με περιμένει και θέατρο μετά. Με πολύ χαρά όμως το λέω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το θέατρο Άλσος και γενικότερα για αυτή την αποδοχή του αγοριού απέναντι. Και θέλω να μου μιλάτε όταν έρχεστε από το ραδιόφωνο και να μου το λέτε. Και να περιμένετε λίγο στο τέλος της παράστασης να σας δούμε, γιατί μέχρι να βγάλουμε όλα τα μπλιμπλίκια που φοράμε, καταλαβαίνετε, θέλει λίγο χρόνο. Λίγο χρόνο παραπάνω. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, να μην ξεχάσω να σας πω ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Πού μου είστε, τι μου κάνετε? Εδώ είμαστε 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελών και φιγκλέντη και χορό. Σήμερα με 33 βαθμούς στην πόλη. Τώρα δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει φτάσει. Τώρα θα έχει πέσει. Λογικά κάποια στιγμή στο αυτοκίνητο είδα το 33, μου γύρισε το μάτι. Πώς θα το κάνουμε, μου γύρισε το μάτι. Λοιπόν, παίζουμε μουσικάρες, είμαστε σε πολύ ωραίο mood και θέλω να σας πιάξω και ακόμα περισσότερο τη διάθεση. Όταν γίνονται Summer Bazaar, η διάθεση φτιάχνει. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έως τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar. Ό,τι προλαβαίνετε. Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσετε το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Μην το αφήνετε για αύριο. Αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και επωφεληθείτε όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Του βραβευμένου πεζογράφου Τάσο Αθανασιάδη. Ευφυής, τολμηρός, οραματιστής. Ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Σιγά σιγά θα το μαζέψουμε κιόλας στο μαγαζί. Ε, ναι. Λοιπόν, 8.30 ώρα το ραντεβού μας στο θέατρο Άλσος. Δεν θέλω να το ξεχνάτε. Πολλά φιλιά σε όλους εκεί έξω. Ξέρω ότι μας ακούτε από τα αρκουδισιονάκια σας και πολύ καλά κάνετε, γιατί η σημερινή ζέστη το θέλε το air condition. Λες να είναι και το πρώτο βράδυ που θα κοιμηθώ με air condition, το χειρότερό μου. Αλλά τι να κάνουμε, από το να ταλακιάσουμε θα συμβιβαστούμε. Ξέρω ότι οι περισσότεροι ξεκινάτε ταξίδια, θάλασσες και τα λοιπά. Καθημερινή προστασία από ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream με δείκτη προστασίας 30. Με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA και UVB ακτινοβολίες και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εξαιρετρία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: τσάκα επιτυχίες.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
11: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
12: Άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
15: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
15: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
14: Θες.
13: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6 που παίζει όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Είναι Παρασκευή λοιπόν, 19 Ιουνίου, έφτασε επιτέλους και αυτή η Παρασκευούλα, την είχαμε πολύ ανάγκη νομίζω. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και σε λίγη ώρα ξεκινάει και το μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. Ελπίζω να μην το έχετε ξεχάσει. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι από τις 9 το βράδυ. Ο My Radio θα είναι εκεί και φυσικά σε περιμένουμε για να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε μαζί το εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Πάρε την παρέα σου και έλα να μας βρεις στον Πειραιά λοιπόν. Φυσικά έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, έχουμε ακόμη περισσότερα να ακούσουμε, έχουμε και το πάρτι όπως είπα στον Πειραιά. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio Throwback Summer.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Throwback αγαπημένο από Γιώργο Σαμπάνη, εδώ τον ακούσαμε. Αλλά εμείς δεν θέλουμε άγριες θάλασσες τώρα για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Θέλουμε έτσι να βρούμε ήρεμη θάλασσα, να μπούμε, να κολυμπήσουμε, να κάνουμε εκεί την ηλιοθεραπεία μας, να είναι όλα πάρα πολύ ωραία, μιας και έχουμε 19 Ιουνίου. Γράφει λοιπόν το ημερολόγιο. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και μιας και έτσι αναφερθήκαμε και στις θάλασσες, έχω να σας πω ότι αύριο και μεθαύριο προβλέπεται έτσι πολύ καλό καιρός. Βέβαια, από Δευτέρα βλέπω να ανεβαίνει και άλλη θερμοκρασία. Λογικό, βέβαια, τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιούνιος. Ελπίζω εσείς να έχετε κανονίσει ωραία πραγματάκια για το Σαββατοκύριακο. Έχουν ξεκινήσει βέβαια και οι συναυλίες φουλ και τα φεστιβάλ. Και εγώ θα σας πω την αμαρτία μου. Έκλεισα να πάω η Μισκούμπρια. Καλά καιρό τώρα φυσικά. Αλλά νομίζω ότι έχω χαρεί τόσο πολύ που έχει φτάσει επιτέλους αυτή η μέρα. Γιατί κάτι τέτοιες συναυλίες είναι όλο νοσταλγία, ναι. Οπότε εύχομαι να περάσετε κι εσείς τέλεια με ό,τι και αν έχετε αποφασίσει να κάνετε, έτσι νοσταλγικά, στιγμές που θα μείνουν, αυτά τα ωραία πραγματάκια. Φεύγω σε ένα σύντομο break, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας Βίλιαμ, πριγκίπισσα Κέιτ. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Είναι Παρασκευή λοιπόν, 19 Ιουνίου. Ελπίζω να είσαστε πολύ καλά, να περνάτε όμορφα και αυτό το βράδυ, χωρίς πολλή κίνηση, χωρίς πολλά έτσι δυσάρεστα πράγματα. Μόνο τα ευχάριστα ελπίζω να έχετε και να έρχονται συνέχεια. Γιατί όταν τα έχεις βέβαια και στο μυαλό σου και όταν σκέφτεσαι έτσι κάτι θετικό, νομίζω ότι θετικά πράγματα σου έρχονται. Εδώ είμαστε λοιπόν, εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και φυσικά έχω να σας πω ότι οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου. Έχουμε ακόμα χρόνο. Θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Αλλά θα έχουμε και λίγο πριν κάποιες προσφορές, όπως πάντα συμβαίνει. Και τώρα είναι και περίοδος που θέλουμε να πάμε και μια θάλασσα, να περάσουμε κάπου το Σαββατοκύριακο. Οπότε θέλουμε να ψωνίσουμε και κάποια πράγματα. Να τα ψωνίσουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά να βάλουμε και ένα φρένο, να αφήσουμε και χώρο για αργότερα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα έρθει και στις εκπτώσεις. Και φυσικά να κάνουμε και ένα ξεσκαρτάρισμα και στις ντουλάπες μας, γιατί αυτή η διαδικασία έτσι βοηθάει πάρα πολύ, νομίζω, και στην ψυχική μας υγεία, πέρα από την πλάκα. Στα δικά μας τώρα έρχεται Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, έτσι για να το αφιερώσετε στους ανθρώπους που θεωρείτε όμορφους στη ζωή σας, και δεν εννοώ μόνο εξωτερικά.

0: Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε σημάδια ή αν χρειαζόμαστε τελικά τη λογική μας σε τέτοια πράγματα. Αναστασία όμως είναι αυτή, εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε που παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και έχω να σας πω ότι η Πρωτέργεια δίνει ενέργεια στο αγαπημένο μουσικό φεστιβάλ της πόλης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και μας καλεί στην Πλατεία Νερού στο Release Festival. Επισκέψου εκεί το περίπτερο της Πρωτέργεια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία του φεστιβάλ με fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και το καλύτερο, μέσα από τα social της Πρωτέργεια μπορείς να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις και να βρεθείς και εσύ κοντά στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Τα λέμε λοιπόν, release με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: επιτυχίες.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, ο Ξανθός Γίγας επιστρέφει. Ο θρυλικός Μπλεκ είναι πάλι εδώ μαζί με τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Περιπέτεια, δράση και επιστημονική φαντασία. Η απόλυτη αναβίωση των κόμιξ. Μπλεκ, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
7: People have repower. People have
8: power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.

Πού είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Καλώς σας βρήκα και εγώ για να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα και να συνεχίσουμε αυτό το πολύ όμορφο βράδυ μας. Βράδυ Παρασκευής λοιπόν, 19 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Και έχω να σας υπενθυμίσω ότι 21 Ιουνίου έχουμε και το θερινό ηλιοστάσιο. Έχουμε την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου δηλαδή. Και ελπίζω να την αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο που θέλετε και που μπορείτε φυσικά. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και τώρα στα ζωδιακά νέα, υπάρχουν κάποια ζώδια που θα έχουν την τύχη με το μέρος τους μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Έχετε δηλαδή ακόμα κάποιες μέρες, ένα δεκαήμερο έτσι. Ας δούμε ποιοι είστε οι τυχεροί. Ο Λέων λοιπόν συνεχίζει το πολύ δυνατό σερί του. Θα έχει νέες γνωριμίες, επαγγελματικές προτάσεις και θετικές εξελίξεις που φέρνουν ευκαιρίες που μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους. Ο τοξότης ευνοείται με ταξίδια, συνεργασίες και ευχάριστες ειδήσεις. Πολύ καλά όλα αυτά. Και η αισιοδοξία του φαίνεται να λειτουργεί σαν μαγνήτης για νέες ευκαιρίες. Ναι, αυτό που λέγαμε και για την θετική ενέργεια. Και οι ηχθείες, η διέστησή τους τους οδηγεί σε σωστές αποφάσεις, βελτιώνονται σχέσεις, συζητήσεις και προοπτικές που μπορούν να κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Να, επίσης κάτι που χρειαζόμαστε, έτσι, μια ευκολία σε αυτή την καθημερινότητα. Στα δικά μας τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

0: Βύση είναι αυτή, throwback αγαπημένο, μας ξεσήκωσε νομίζω έτσι λίγο παραπάνω αυτό το βράδυ της Παρασκευής μας, 19 Ιουνίου γράφει το ημερολόγιο. Είσαστε πολύ σωστά συντονισμένοι εδώ στον My Radio 104,6 μαζί μου, είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και τώρα αν κάποιος σας έλεγε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό που εξασφαλίζει την ευτυχία, ποιο θα πιστεύατε ότι είναι? Και κυρίως, αν το είχατε αύριο το πρωί στο λογαριασμό σας, θα ήσασταν πραγματικά πιο ευτυχισμένοι ή απλώς θα είχατε λιγότερο άγχος, έτσι, ερώτηση? Στην Ελλάδα λοιπόν το ποσό αυτό και σύμφωνα με έρευνες υπολογίζεται περίπου στα 35.000 ευρώ τον χρόνο. Και φυσικά το ενδιαφέρον όμως δεν είναι μόνο το ποσό, γιατί οι χώρες όπως η Ισλανδία που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ευτυχίας δεν βασίζονται μόνο στα χρήματα, αλλά και σε πράγματα όπως η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς και η ποιότητα ζωής. Οπότε, ίσως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι το πόσα χρήματα χρειάζονται για την ευτυχία, αλλά τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε ότι η ζωή μας είναι γεμάτη, γεμάτη ευτυχία. Δεν ξέρω, νομίζω είναι τροφή για σκέψη όσο θα πηγαίνω σε ένα σύντομο break.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σας έχω τώρα το αντιστρες ρόφημα που μειώνει την κορτιζόλη και βοηθά στη χαλάρωση. Και όμως υπάρχει και δεν είναι άλλο από το κοκτέιλ κορτιζόλης. Η κορτιζόλη είναι λοιπόν μια ορμόνη που παράγεται από τα επινεφρίδια, έτσι να μαθαίνουμε και κάτι, ως απόκριση στο στρες. Συχνά χαρακτηρίζεται ως εχθρός που πρέπει να νικηθεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος για το σώμα και παίζει πολύ βασικό ρόλο και στη ρύθμιση του μεταβολισμού, έχω να σας πω, πέρα όλων των άλλων. Και η συνταγή λοιπόν για να το φτιάξει είναι, κρατήστε σημειώσεις, 200 ml νερό καρύδας, μισό στιμένο λεμόνι, 50 ml χυμός πορτοκαλιού, ένα κουταλάκι του γλυκού σκόνη μαγνησίου, αυτό δεν ξέρω πώς το βρίσκουμε ακριβώς, 1/4 κουταλάκι του γλυκού ψηλό αλάτι και ανθρακούχο νερό κατά βούληση. Και αν πετύχει, μάλλον θα σε χαλαρώσει αρκετά και θα πω εγώ cheers και συνεχίζουμε έτσι σε και τη γαρβή που έρχεται με το υποσυνείδητο.

104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι. Throwback επιτυχίες.

0: Και η ερώτηση σε αυτό το τραγούδι είναι: είναι καλό να παρανοείς τελικά στον έρωτα ή να έχεις τουλάχιστον έτσι τη λογική σου και να καταλαβαίνεις και το τι γίνεται? Δεν ξέρω, είναι κάτι που μάλλον πρέπει να απαντήσει ο καθένας τον εαυτό του. Γιώργος Κακοσέως είναι αυτός, εδώ τον ακούσαμε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Εδώ ήμασταν λοιπόν αυτό το βράδυ. Συνεχίζουμε στον Πειραιά, έτσι, μην το ξεχνάτε. Έχουμε το My Radio Concert Party στο Πασαλιμάνι. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Έχει ξεκινήσει ήδη. Έχουμε τους Πασπαρτού The Band για να μας ανεβάσουν φυσικά τη διάθεση. Και θέλουμε και σένα για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν για σήμερα. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Έρχονται DJ Valentino και Νίκο Σουλιώτης. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί αυτό το 2 ώρο. Και από μένα λοιπόν να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ. Ένα ακόμη ωραιότερο Σαββατοκύριακο και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: Rock επιτυχίες.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
1: DJ Mix.
2: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 94,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
1: DJ Mix.
0: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Η πρώτη σκέψη.

0: πάλι μια βότκα με λίγο πάγο και πάμε βόλτα στη δική μας ροξή δισκοτέκ.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: Νίκος Σουλιώτης.
1: DJ Mix.
2: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: βιογραφικό σου.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: Νίκος Σουλιώτης.
4: DJ Mix.
2: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
5: Are

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
0: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
0: Ανεβάστε την ένταση.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.

0: στον 4,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο,
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο.
2: Βαλεντίνο.
3: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει.